0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ήθελα να σε ρωτήσω, ρε Γιώργο, πώς καταφέρεις και κάνεις τόσες βλακίες καθημερινά?
2: Παιδιά, το μυστικό είναι να ξυπνάς πολύ νωρίς το πρωί.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες,

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα κι ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: επιχειρήσεις.
1: Στο καφέ 104,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο να ακούς τη δουλειά. Εκτός αν δουλεύεις σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και σε ένα σαλούν που λέτε κάθονται διάφοροι καουμπόιδες και πίνουν ήσυχα ήρεμα, ξαφνικά μπαίνει ένας τραυματισμένος και σχεδόν πανικόβλητος και αρχίζει και φωνάζει: έρχεται, έρχεται ο μαύρος πιτ και πα! Σουριάζεται κάτω. Παχώνουν όλοι. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένας τύπος αγριεμένος γεμάτος σκόνη. Λοιπόν, λέει, ποιος θέλει να ζήσει? Του μπεκεί, όλοι έχουν χεστεί πάνω τους, δεν μιλάει κανένας. Λέει, ακούστε, λέει, για να ζήσετε όλοι θα κάνετε το εξής. Θα πάτε μισή δεξιά, η άλλη μισή αριστερά και θα κάνετε το σασμό.
2: Δεν ακούγεται τίποτα, ησυχία.
1: Τι να κάνουν, δεν μιλάνε, χωρίζονται σε δύο ομάδες. Οι δεξιοί θα δώσετε μπουνιά στους αριστερούς και μετά οι αριστεροί θα δώσετε μπουνιά στους δεξιούς. Εντάξει, εντάξει, και μπαίνουν. Και πλακώνονται, τι να κάνουν από το να ζήσουν, πλακώνονται μεταξύ του.
3: Ναι.
1: Αφού σκοτώνονται και τα λοιπά, λέει τώρα. Οι δεξιοί θα φτύσετε τους αριστερούς και οι αριστεροί θα φτύσετε τους δεξιούς, εντάξει. Και αρχίζουν πιο πάτα, αρχίζουν και φτύνονται. Τι να κάνουν για να ζουν η ζωή τους, ο άλλος αγριεμένος, ακόμα τσαμπουκαλεμένος. Ακούστε, λέει κάτι τελευταίο. Τώρα η αριστερή ομάδα θέλω να κατεβάσει τα μπαντελόνια και η δεξιά να ενεργήσει σεξουαλικά πάνω τους. Και μετά. Και μετά οι δεξιοί θα κατεβάσουν τα μπαντελόνια και οι αριστεροί θα ενεργήσουν σεξουαλικά πάνω τους. Τι να κάνουν αυτοί από το να χάσουν τη ζωή τους, τι να κάνουν? Πλακώνονται στη σεξουαλική επίδοση μεταξύ τους. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα φεύγω γιατί έρχεται ο μαύρος πιτ.
0: Γιώργος και Μαρία, το Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
1: Είστε έτοιμοι!
2: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Πάμε τώρα δυνατά.
1: Τον ακούω το πρωί όταν ξυπνάω.
2: Όταν οδηγάω.
1: Όταν δουλεύω.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Το χρώμα της μελιτζάνας είναι το μελιτζανί.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
2: Ναι.
1: Το χρώμα της ορχιδέας,
2: ορχιδή.
1: Το μοβ.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική. Και αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: λαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: Θεσσαλονίκη. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.

Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Έρευνα δείχνει ότι το σπέρμα μπορεί να λειτουργήσει ως φυσικό αντικαταθλιπτικό για τις γυναίκες.
2: Τι να κάνω, να το βγάζω, να το κοιτάω?
1: Δεν είπα για την επιδερμίδα.
2: Α.
1: Είναι προς κατάποση.
2: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Βγάλτε τη Γεωργίτσα, κάντε τι θέλετε. Κουράστηκα σήμερα, αλήθεια. Έλα, Γιώργο.
1: Τι κακό είπα πάλι, για σας δουλεύω.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Αν τα αεροπλάνα είχαν φύλλο.
2: Φύλλο.
1: Φύλλο αρσενικά.
2: Κρούστα.
1: Φύλλο. Φύλλο που γάτσε. Δεν μπορώ, ρε.
2: Γιώργο.
1: Τι φύλλο να έχει από παμπελόφυλλο. Τι φύλλο, λέει. Τραγανό με κρούστα.
2: Τραγανό.
1: Χωριάτικο. Στριφτό.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Σήμερα θα κυκλοφορήσει και το τραγούδι μου και θέλω να είσαστε οι πρώτοι που θα τα ακούσετε.
2: Ρίχτω.
1: Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω. Τετάρτη πως κρατιέμαι, την Πέμπτη σπαταράω. Παράσκευη πρωί, τους παίρνω όλους μαζί. Το Σάββατο χορτάτη, την Κυριακή απ' την αρχή. Καλημέρα!
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιβινίση. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Άσε, γιατί έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Διάβασα μια έρευνα. Λέει, κάνοντας σεξ, λέει, 21 φορές το μήνα.
2: Το μήνα.
1: 21 φορές το μήνα αυξάνεις, λέει, τη ζωή σου κατά 6-7 χρόνια.
2: Σε ποια χρονιά?
1: Δεν ξέρω, χάρηκα που σας γνώρισα. Μάλλον αύριο δεν θα είμαι εδώ.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τη αλλιώνω την κορδόνω και στην τρύπα σου τη χώνω.
2: Γιώργο, θα φύγω.
1: Σου είπα κλείς τα αυτιά σου, εγώ φταίω. Ευτυχώς που δεν είπα το άλλο. Που λέει γύρω γύρω χορταράκι και στη μέση πηγαδάκι.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το εδίο. Λοιπόν.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και Μαρία μου, έρευνα έδειξε,
2: ναι,
1: ότι το 70% των ανθρώπων σκέφτεται το τέρι του κάθε μέρα.
2: Και το άλλο 30% τι κάνει?
1: Είναι παντρεμένο.
2: Ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις στο κρύο.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άναγιά σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
7: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
8: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 73 470. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: και Μαρία.
1: Το νούμερο ένα πρωινό.
0: Show Cafe Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Νίκος Φέτσας.
6: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
7: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρκος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
8: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα κέτο.
9: Ναι.
8: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Και το πρωί και το

0: τέλος.
1: Ελένη, σε έχει.
2: Έχω και Ελένη.
1: Ποια?
2: Ποια Ελένη?
1: Ναι. Ποια καλέ. Καλή, γιατί δεν λέει σε χαζό.
2: Δεν τη ξέρει την Ελένη.
1: Όχι.
3: Στο καφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλει δεν θέλει.
2: Έλα, και πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω. Για μανικιούρ πεντικιούρ.
4: Εσύ είναι.
2: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλου που έρχονται και κάνουν μανικιούρ πεντικιούρ και μου είπανε ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
5: Μα τι λέει αυτό ο άνθρωπο.
2: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσει οπωσδήποτε.
4: Είσαι για να σου καρτελιάσει.
2: Σοβαρά,
6: πώ δεν σα έχουν κόψει ακόμα.
1: Λόγω του αυγενικού, α πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια.
2: Ναι.
1: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαξίλο και σε έκανε σε έπλαθε.
2: Το κάνει αυτό.
1: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
2: Όλη γειτονιά.
1: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει. Όλε όσε έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, με συγχωρεί, ντρέπομαι. Μου λέει, μην τρέπεσαι καθόλου και συνέχισα εγώ και έκανα. Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω.
3: Γιώργος και Μαρία.
2: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σας.
3: Γιώργος και Μαρία.
1: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
3: Η μουσική.

0: Πρωινό της Χαλκίδας.
1: Της Ελλάδας λέμε.
0: Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που θα ακούσει, παιδιά. Σοκ FM Morning Show.
2: Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
1: Άρα ρε παιδί μου, Σοκ FM επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο Μίτσα γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.

0: παιδιά. Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, Παρασκευή σήμερα, ο μήνας έχει 3 Ιουλίου, Μαρία Μπούτσικα,
1: Γιώργος Καρτελιάς,
0: και στο Cafe Morning Show, παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε χθες.
1: Σιγουρία, πότε έφτασε η Παρασκευή, δεν το καταλάβαμε καθόλου. Πρώτη εβδομάδα του Ιούλη,
0: ναι,
1: έφυγε παιδιά, δηλαδή τρεις μέρες τώρα, έφυγαν νεράκι.
0: Χαίρομαι που για σένα πέρασε πάρα πολύ γρήγορα.
1: Γιατί για σένα πέρασε αργά.
0: Βασανιστικά.
1: Γιατί? Λέει, δεν ξέρω αν το ακούσατε, λέει κλείσανε το CERN, το μεγάλο το μηχάνημα που έχουν στην Ελβετία, το ξέρεις, το μηχάνημα, το CERN, που κάνουν την μοριακή έτσι,
0: όχι,
1: που βρίσκουν τη μαύρη ύλη, που κάνουν πάρα πολλά έτσι,
0: ναι,
1: μικρά πειράματα. Λέει, το κλείσανε το μηχάνημα και πάρα πολλοί κόσμοι που δεν μπορούσαν να κοιμηθεί το βράδυ, που είπανε με μικρά έτσι, τέτοια θεωρία συνωμοσία,
0: ναι,
1: ότι επειδή κλείσανε το μηχάνημα, μπορούν πλέον και κοιμούνται χαλαρά, χωρίς να ξυπνάνε 3,5 ώρα το βράδυ, χωρίς να έχουν
0: γιατί
1: το γνωστό.
0: Τι σε έκανε το μηχάνημα?
1: Δονήσεις.
0: Και δεν σε εννοούσε.
1: Και προκαλούσε σε κάποιους ανθρώπους μικρές έτσι αναταράξεις στη ζωή τους, στον ύπνο τους, στην όρεξη που είχαν για ζωή. Και λέει τώρα που το κλείσανε, θα ρίχνουμε τους καλύτερους ύπνους. Επιβεβαιώνω.
0: Θα το δοκιμάσουμε εδώ σήμερα, γιατί ούτε χθες κοιμήθηκα.
1: Κοιμήθηκα,
0: δηλαδή δύο και.
1: Άκου.
0: Έλα.
1: Δεν φταίει το CERN για σένα.
0: Τι φταίει?
1: Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Μιλάμε για τους φυσιολογικούς ανθρώπους που ξυπνούσαν αυτό το δεκάλεπτο 3,5 ώρα, κοιτούσαν το ρολόι και λέγανε ούψ, 3,5.
0: Πάντως το πιο ωραίο νανουριστικό τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον είναι το air condition.
1: Αφού δεν σε παίρνει ο ύπνος, ποιο air condition?
0: Παιδί μου, κάποια στιγμή τίποτα. Κάποια στιγμή, μια εποχή ρε παιδί μου,
1: ναι,
0: πάντα καλοκαίρι συνέβαινε αυτό, γιατί το χειμώνα είναι κλειστό. Ακούς το το air condition.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και κοιμόσουνα. Συνανούριζε αυτό το βουητό το συνεχόμενο.
1: Δεν το έχω νιώσει ποτέ.
0: Χάλασε το air condition και το άλλαξα.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι αθόρυβο.
1: Όχι, ρε φίλε!
0: Βρήκα γιατί δεν κοιμάμαι!
1: Βρείτε μα το παλιό το air condition.
0: Αυτό δεν δουλεύει, τι το κάνω.
1: Α, ναι, εντάξει. Ένα air condition που να κάνει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, να κάνει ένα απορροφητήρα.
1: Αν ανοίξει τον απορροφητήρα.
0: Αφού είναι στην κουζίνα, όχι μόνο.
1: Δεν πειράζει. Άμα βάλει στο YouTube, δεν θα υπάρχει ήχος απορροφητήρα. White noises να πατήσεις.
0: Να πατήσω τέτοιους ήχους.
1: Λευκούς ήχους.
0: Μάλιστα.
1: Μήπως χρειάζεσαι να ξαναγυρίσεις τη μήτρα της μάνας σου. Ενώ για να.
0: Πώς τη μάνα με τη μάνα. Μάνα να μπω λίγο μέσα που έχει ησυχία.
1: Ερευνητές πάντως λένε το να βάζεις να ακούς λευκό. Λευκούς ήχους, ήχους
0: ναι,
1: τους οποίους κάνουν, σου θυμίζουν πως βρισκόσουν στην βρεφική σου την κατάσταση.
0: Κάτι
1: σε βοηθάνε καλύτερα. Να, ρε, υπάρχει το υποσυνείδητο.
0: Στη βρεφική μου κατάσταση, το μόνο που μου έχει πει η μητέρα μου, από ό,τι θυμάμαι και θυμότανε μάλλον, είναι ότι όσο δεν ήταν έγκυος εμένα, ήταν με τον πατέρα μου και κάνανε βόλτες με ένα μηχανάκι και πήγανε λίγο και ερχόντουσαν και έβια και τέτοια.
1: Ωραία,
0: και
1: να πάρουμε ένα.
0: Τούρλα στην κοιλιά και εσύ έκοβες βόλτες σε δικάβαλο. Και δικάβαλο μου λέει, πέραμε τον αδελφό σου.
1: Να πάρουμε ένα δίπατο, αυτά τα γερμανικά, τα ωραία τα μηχανάκια. Να στα οδηγώ εγώ, να κάθεσαι εσύ δίπλα.
0: Να κοιμάμαι δίπλα.
1: Σαν τον Νιόνιο. Και να κοιμάσαι, να σε πηγαίνω.
0: Δεν θα μπορώ να κοιμηθώ, θα φοβάμαι πώς οδηγείς. Κατάλαβες και δεν θα μπορώ να κοιμηθώ, θα είμαι σε υπερένταση.
1: Δεν ξέρω να οδηγώ και μηχανάκι, βασικό αυτό.
0: Θα κοιμηθούμε όλοι μαζί, μια και καλή.
1: Γιώργο, σταμάτα.
0: 697-800-1048 τα μηνύματα στο Viber, τις δικές σου καλημέρες. Και ποιος είναι ο ήχος ο οποίος αυτό σε κάνει να σε νανουρίζει.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό που ακούς το βράδυ και ξεραίνει ρε παιδί μου. Είναι ο ήχος ο οποίος νιώθεις ότι τώρα με παίρνει γλυκά ο ύπνος.
1: Ναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια ότι καμιά φορά δεν έχω κάποιον ήχο που με παίρνει έτσι πιο εύκολα. Ναι. Αλλά κάνω ένα. Και βάζω μια δόνηση μόνη μου στο.
0: Ένα τα προβλήματα που θα βγάλω.
1: Γιατί ρε εσύ Γιώργο, αμέσως ηρεμεί το.
0: Όρμα τζακ όρμα. Πάτε να γόρι μου.
1: Είσαι βλάκας ρε, είσαι βλάκας. Αρνούμε να σου πω το οτιδήποτε.
2: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Και έχει ανοίγουμε ένα μικρό μπιφ. Να δούμε αν θέλετε κι εσείς τηλεόραση την ώρα που κοιμάστε ή θέλετε απόλυτη ησυχία. Όπως λέει ο φίλος ο Άλεξ που λέει: για μένα, παιδιά, ο ήχος της απόλυτης ησυχίας είναι το καλύτερο για να κοιμηθώ.
1: Να,
0: να μην ακούγεται απολύτως τίποτα. Εγώ τώρα να κάνω μια ερώτηση. Θες τηλεόραση την ώρα που κοιμάσαι ή θες σκοτάδι πίσω?
1: Όχι. Δεν θέλω τηλεόραση σίγουρα που αλλάζουν τα φώτα. Ένα μπλε, ένα λευκό, ένα.
0: Αχ, γιατί καθόλου θα παίξουμε. Ταινία του Αγγελόπουλου.
1: Κλείστε την τηλεόραση γενικότερα για να κοιμηθεί ο κόσμος ήρεμα και φυσιολογικά. Γενικότερα, καλό είναι η ησυχία. Αλλά
0: στο
1: μέσα στην
0: μπορεί
1: ησυχία
0: να είναι, παιδί,
1: κάτι με ενοχλεί. Δηλαδή, εγώ θέλω να ακούω κανένα podcast έτσι στο αυτί μου. Κάνα μαναφουκάκι. Αλλά πια δεν έχει, αλλά θέλω κάτι να ακούω.
0: Φωνές τώρα στο αυτί σου, δεν είναι καλύτερα να βλέπεις τηλεόραση?
1: Όχι, το έχω βάλει σε μια πολύ ωραία. Όχι, ρε, η τηλεόραση με ενοχλεί.

0: Σκοτάδι, ησυχία ή λίγο έτσι ήχο και φως από την τηλεόραση.
1: Έχω πάρα πολλά απορίες. Σήμερα πολλά τα μηνύματα που θέλω να συζητήσουμε, που θέλω να μας στείλετε. Στο 697-800-1048, παιδιά, γιατί από εβδομάδα θα βγω στους δρόμους. Μεταφορικά. Κυριολεκτικά θα βγω στα νερά. Ξεκινάω μαθήματα σκίπερ. Ταχύπλου.
0: Πάνε, είχαμε τους οδηγούς, έχουμε
1: άτσε,
0: και το...
1: μπράβο.
0: Παναγία μου.
1: Και είπα κάτι λείπει από τη ζωή μου. Λέω ένα δίπλωμα, ένα ταχύπλο δεν πρέπει να ξέρω να το οδηγώ.
0: Γιατί?
1: Γράφτηκα. Γράφτηκα λοιπόν,
0: μπράβο.
1: Και θα είμαι πλέον στα νερά της Χαλκίδας, θα κάνω περαδόθε.
0: Και τι θα οδηγάς?
1: Ταχύπλο.
0: Έχεις ταχύπλο?
1: Καλέ, θα πάω.
0: Όχι τη σχολή, ρε. Δεν λέω για τη σχολή. Μετά λέω, άντε πήρε το δίπλωμα ταχυπλώου.
1: Μετά θα νοικιάζω τα καλοκαίρια για να πηγαίνω με την οικογένεια σε νερά κατά γάλανα να κολυμπάμε σαν το.
0: Ο Τζακ Σπάρου έρχεται.
1: Σαν το Blue Lagoon.
0: Έρχεται ο Τζακ Σπάρου.
1: Ναι, αμέ, θα τα μάθω όλα, Γιώργο. Και τώρα θα ξέρω και θα τα συζητάμε καλύτερα. Θα μου λες κάτι και θα σου λέω ναι, αυτό που είναι.
0: Καλώς,
1: το τέλειο
0: του. Δεν ξέρω και πολλά πώ.
1: Θα σου λέω εγώ λοιπόν νέες λέξεις.
0: Κάθε λίγο πριν μπει το καλοκαίρι, κάθε φορά λέω με φίλους αρκετά να πάω και εγώ να βγάλω το δίπλωμα ταχυπλώου.
1: Καλή, θες να πάμε μαζί.
0: Το λέω πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, μέχρι που μου βρήκανε και έναν φίλο, ο οποίος μου λέει: έλα, ρε φίλε, να το δώσεις να τελειώνουμε. Αφού είναι, δεν είναι τέλειο.
1: Α, όχι, δύσκολο. Θα κάνουμε τα μαθήματα κανονικά, Γιώργο.
0: Κανονικά, ρε. Α, μου λέει: θα κάνεις τα μαθήματα, μπαμπά μου λέει. Δεν είναι κάτι σκληροπυρηνικό.
1: Καθόλου.
0: Λοιπόν, και πάλι το αμέλησα.
1: Κάποιες 18 ώρες μου είπαν, δηλαδή θέλει κάποιες ώρες μες στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Και θα πάμε να το δώσουμε τον Αύγουστο. Πρωί μόνο γίνονται
0: τα
1: τεστάκια, γι' αυτό τώρα τα ξεκινάω. Γιατί τον Αύγουστο που θα είμαστε ελεύθεροι, να πάω να δώσω την εξέταση. Να γίνω μια καπετάνισσα κι εγώ.
0: Με το καλό, όχι, δεν θέλω. Με το καλό το δίπλωμα.
1: Ευχαριστώ. Και να σα πω και βόλτα.
0: Και να πάρει και ένα κότερο. Και να έρχεσαι να μαζέσει. Όχι, και κότερο, πάμε μια βόλτα. Τι κακό είπα πάλι!
1: Για δεν είναι αστείουλη ο γλυκούλη μου.
0: Γιατί!
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, εσεί ποιο είναι το όνειρό σα να πάρετε κάτι?
0: Αυτό ήταν το όνειρό σου να πάει να γίνει σκίπερ.
1: Όχι.
0: Α.
1: Αλλά έτσι ένιωθα ότι μου λείπει από τι γνώσει μου. Μια που έχω και πολλέ.
0: Ναι.
1: Είπα ρε παιδί μου ότι γιατί να μην έχω κάτι με τη θάλασσα. Με φοβίζει η θάλασσα η αλήθεια.
0: Γιατί
1: είναι.
0: Δεν πάει να ψαρεύει λαγοκέφαλο να βγάλει και κανένα φράγκο. Να μάθει να ρίξει κανένα παραγάτη, κανένα δίχτυ, κάτι.
1: Πώς θα το ρίξω χωρίς να έχω δίπλωμα ταχύπλου.
0: Δεν χρειάζεται. Οι βάρκες οι μικρές δεν χρειάζεται δίπλωμα ταχύπλου. Μέχρι κάποια κυβικά, μέχρι κάποιου ύπου η μηχανή τη βάρκα και το μήκο τη βάρκα δεν χρειάζεται δίπλωμα ταχύπλου.
1: Πα καλά, ρε.
0: Αφού οδηγάω τόσα χρόνια.
1: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να μαζέψω λαγοκέφαλο.
0: Θα βγάλει λεφτά.
1: Βγάζω και από αλλού, μην αγχώνεσαι. Δεν μου λείπουν αυτή τη στιγμή για να πάω για επικηρυγμένους λαγοκέφαλους.
0: Είπα.
1: Σε ενοχλεί που θα βγω κάτω από τη. Σήμερα μπορεί και να είμαι. Όχι σήμερα.
0: Ναι.
1: Τη Δευτέρα κάτω από τη μικρή γέφυρα να
0: με
1: κάνω.
0: Υποβρύχιο. Άμα δείτε μια βάρκα, μην ξέρει πού πηγαίνει. Η Μαρία θα είναι.
1: Έχω και δάσκαλο μαζί μου, βλάκα. Έλεος. Σε παρακαλώ.
0: Να πάω στο δάσκαλό σου, δεν ξέρω ποιο θα είναι.
1: Καθόλου.
0: Όχι, να πω να παίρνετε δραμαμίνες από τώρα, θα τις χρειαστείτε.
1: Γιατί είναι νομίζω ότι τα πηγαίνω όπως να είναι.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Καλά, άντε καλή επιτυχία και με το καλό το διπλωματάκι σου.
1: Φτύστε με, φτύστε με.
0: Το Jack Sparrow.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιτυχίες.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
6: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
8: Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
7: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
9: Γιώργος και Μαρία.
10: Good morning.
11: Good morning.
12: Good morning everyone.
13: Wake up.
9: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Και καλημέρα. Βρίσκεται ο Κεφίρ τώρα. Έχω καιρό να ακούσω νέα του.
1: Δεν ξέρω.
0: Μας έχει ξεχάσει.
1: Έχουμε μπιφ, παιδιά. Σε λίγες μέρες θα έχουμε μεγάλο μπιφ. Γιατί έχουμε τον Κεφίρ τον απογευματινό.
0: Ναι.
1: Έχουμε και τον Κεφίρ. Είχαμε μάλλον τον Κεφίρ τον πρωινό.
0: Το μετανάστη. Πού
1: ναι, ναι, αλλά ποιος είναι ο γνήσιος Κεφίρ είναι το θέμα.
0: Τώρα μάλλον είναι ο απογευματινός ο Κεφίρ, γιατί ο πρωινός μας.
1: Μίλαγα με τον απογευματινό, τον πρωινό.
0: Μιλάς με τον πρωινό.
1: Ναι, μιλάμε.
0: Πού είναι?
1: Έχει γκωμένο δουλειές.
0: Ναι.
1: Και φαντάρος.
0: Α, βρήκε κόμενα ο Κεφίρ.
1: Ναι, και πάει στρατό. Και του έχουν πέσει όλα μαζί τώρα.
0: Αλλά πάει στρατό τα τελευταία τρία χρόνια που έχει φύγει.
1: Προσπαθεί να παίρνει.
0: Δεν ξέρω αν τον θυμάστε τον Κεφίρ.
1: Προσπαθεί να παίρνει αναβολές.
0: Μεγάλη μορφή στο πρωινό. Στο morning show.
1: Λοιπόν, έχουμε αφήσει και ένα ανοιχτό θέμα με το τι προτιμάτε να κοιμάστε με τηλεόραση, χωρίς τηλεόραση, σκοτάδι κτλ. Νομίζω ότι είμαστε περίπου ισοπαλία στο 50-50. Η μισή λέτε τηλεόραση για να κοιμάστε πιο ήσυχα. Η άλλη μισή λέτε ότι θέλουμε σκοτάδι. Το απόλυτο σκοτάδι.
0: Το απόλυτο σκοτάδι μου αρέσει και εμένα. Εκτός άμα έχω δει ταινία thriller που θέλω τα πάντα να είναι ανοιχτά και να ακούω και κάτι.
1: Η Λίτσα έχει ένα δίκιο. Λέει καλημέρα παιδιά, προτιμώ το σκοτάδι, κάνω πρόβα.
0: Δηλαδή?
1: Τι δηλαδή Μαρή?
0: Τι πρόβα κάνει?
1: Κάποια στιγμή στη ζωή μας θα έχει μόνιμο σκοτάδι.
0: Έλα καλέ.
1: Τι δεν κατάλαβες?
0: Κούφια η ώρα Λίτσα μου.
1: Τι δεν κατάλαβες?
0: Δεν φαντάστηκα ότι τα συζητάμε όλα τόσο ανοιχτά.
1: Όλα τα συζητάμε.
0: Ναι.
1: Και επειδή τα συζητάμε όλα και επειδή πιάσαμε τη συζήτηση του ύπνου, ο καλύτερος εραστής
0: ναι.
1: είναι ο Μορφέας.
0: Συμφωνώ.
1: Το ξέρες?
0: Ναι.
1: Μπράβο, γιατί όμως?
0: Δεν ξέρω. Γιατί έρχεται με παίρνει όποτε θέλω εγώ και με να νορίζει την αγκαλιά του.
1: Να τα.
0: Εγώ ξέρω το Μορφέα, τον αγαπάω.
1: Γιατί άλλο ο Μορφέας είναι ο καλύτερος εραστής στον κόσμο?
0: Ναι. Γιατί? Γιατί με αφήνει να ονειρεύομαι. Καμιά φορά ονειρεύομαι και άσχημα όνειρα, αλλά δεν πειράζει.
1: Όχι, γιατί τους παίρνει όλους ανεξαρτήτως.
0: Ναι.
1: Δεν έχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Επίσης είναι ο καλύτερος εραστής ο Μορφέας γιατί σε παίρνει κάθε βράδυ.
0: Εκτός από σένα.
1: Άσχημα. Ναι, αλλά κάποια στιγμή θα με πάρει, κατάλαβες. Μπορεί να σε πάρει και πάνω από μία φορά την ημέρα. Μπορεί να σε πάρει και δύο. Μπορεί να σε πάρει και τρεις.
0: Ποιο παίρνει τρεις ο Μορφέας?
1: Αυτός που κοιμάται όλη μέρα. Μπορεί να σε πάρει για πολλές ώρες.
0: Ναι.
1: Από λίγες ως πολλές ώρες. Του αρέσουν πολύ τα ομαδικά.
0: Δηλαδή?
1: Μας πήρε ο ύπνος όλους μαζί.
0: No.
1: Δεν τον ενοχλεί το μέρος. Με παίρνει ο ύπνος όπου να είναι. Αν δεν σε πάρει στεναχωριέσαι. Δεν με πήρε μωρέ ο ύπνος. Έχει ιαματικές ικανότητες.
0: Δηλαδή?
1: Με πήρε ο ύπνος και συνήλθα.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο ύπουλος ο ύπνος. Μόλις έκλεισα τα μάτια, τσακ, με πήρε ο ύπνος. Ανυπομονείς πώς και πώς θα να σε πάρει.
0: Να με πάρει, ναι.
1: Πότε θα με πάρει αυτός ο ύπνος?
0: Ναι.
1: Αν σε πάρει για πολλές ώρες είσαι πιασμένος.
0: Ναι.
1: Σε παίρνει όποτε θες εσύ. Δεν έχεις πρόβλημα. Εντάξει, πλάκι. Πολλές φορές μας προτρέπουν να τον πάρουμε.
0: Ναι.
1: Ξάπλωσε μωρέ να σε πάρει λίγο ο ύπνος. Και ζηλεύουμε αν παίρνουν τους άλλους και όχι εμάς.
0: Αυτό είναι το τελευταίο για σένα.
1: Τι τυχερός που είσαι που σε πήρε. Εμένα δεν με παίρνει.
0: Παιδιά, εμένα πόσο εύκολα με παίρνει ο ύπνος σε 9:30-10 παρά το βράδυ. Δεν καταλαβαίνετε. Σαν να έρχεται και να μου φυσάει. Κοιμήσου. Και κοιμάμαι.
1: Τι ωραίο. Πόσο το ζηλεύω αυτό.
0: Σαν μπεμπάκι κοιμάμαι, παιδιά, να ξέρετε. Άμα αρχίσεις κιόλας και λίγο και με χαϊδεύεις έτσι στο,
1: ναι.
0: στο να φιένω. Σε δευτερόλεπτα.
1: Μετά.
0: Γιατί ρε Γιώργο.
1: Δεν μπορώ να με αγγίζουν, ρε.
0: Το έχουμε πει. Να σου πω κάτι.
1: Τι να κάνω, πειράζει.
0: Ναι, ρε φίλε, το άγγιγμα του συντρόφου σου την ώρα που θέλει να σε χαϊδέψει λιγάκι είναι το καλύτερο άγγιγμα στον κόσμο.
1: Είναι, άμα θες, αν είναι μια στάλα να με πάρει ο ύπνος και εσύ με αγγίξει εκείνη την ώρα, είναι σαν να μου λες ξύπνα.
0: Γιατί ρεθίζεσαι.
1: Όχι.
0: Α, τι κάνεις.
1: Ανατριχιάζω. Και εκνευρίζομαι, δεν θέλω κάτι άλλο.
0: Όπω νεύρα, ρε παιδί μου, νεύρα.
1: Τι να κάνω, είμαι λίγο ανάποδος αυτά.
0: Δηλαδή, όταν σε κάνουν μασάζ από πίσω.
1: Δεν πάω για μασάζ.
0: Δεν πας για μασάζ.
1: Μια φορά πήγα και πιάσαμε τα νεύρα μου.
0: Γιατί?
1: Λέει, θα ηρεμήσετε. Μασάζ σας κάνουμε. Για να ηρεμήσετε, είναι ο νεύρος. Έχω τσιτώσει πάρα πολύ άσχημα.
0: Είσαι πολύ στραβός, γιατί?
1: Δεν ξέρω.
0: Τι πάθε. Ανάβει λίγο κάποιο λαμπάκι
1: τίποτα,
0: μέσα
1: ρε.
0: Ότι.
1: Όχι, δεν πάει στο ερωτικό.
0: Α.
1: Όχι, δεν υπάρχει ερωτική διάθεση. Αν υπήρχε ερωτική διάθεση, θα έλεγα μ' αρέσει.
0: Ναι, όχι, δεν σ' αρέσει άμα δεν καταλήγει κάπου. Αυτό.
1: Με ενοχλεί γιατί με αγγίζουν και δεν
0: σε
1: θέλω.
0: Με αγγίζουν, μάλιστα.
1: Με πιάνουν τα νεύρα μου. Δηλαδή, όλοι μου λένε πήγαινε κανένα μασάζ να χαλάσει.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Δεν πήγα κι εγώ.
0: Και?
1: Νεύρα!
0: Πω.
1: Και μου κάνανε και δώρο και το forehand.
0: Με τέσσερα χέρια.
1: Ναι, εκεί να δεις νεύρα.
0: Εκεί πρέπει να είναι τέλειο. Όλα σου τα σημεία, τα τσάκρα σου πρέπει να φτιάχνουν.
1: Δεν ήξερα που είναι εκνευριστό. Στην πλάτη, στα πόδια.
0: Πλάκα.
2: Shock FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: 9 το κογόρι, εδώ στον Κωνσταντίνο Αργυρό. 2-10-300-1048. Αν πρόλαβε και κατάφερε να μετρήσει τι φορέ που λέει το κογόρι, μα κερδίζει μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. 2-10-300-1048.
1: Καλά, έχουμε σήμερα να συζητήσουμε τόσα πολλά πράγματα. Πώ να ανακαλύψει ποιο είναι το σωστό καρπούζι για εσένα, ποιο είναι το γλυκό. Ποιο είναι το γλυκό, με ποια βάση πρέπει να διαλέξουμε το σωστό καρπούζι, ποια κουνούπια μας τσιμπάνε και πού, και φυσικά για τον έρωτα, για πάρα πολλά ζώδια που έρχεται με το δεύτερο βλέμμα. Έχουμε πούμε πάρα πολλά.
0: Με το δεύτερο βλέμμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποια αν ζώδια... πιστεύεις τον έρωτα με την πρώτη ματιά, όχι. Μπράβο. Για να κάνει μια στροφή.
1: Ναι. Όχι. Με την τέταρτη, ναι.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα.
0: Κωνσταντίνε μου, πόσες φορές λάλεσαι το κοκόρι.
2: 21!
0: Πάρτο! Ερώτηση. Κοιμάσαι με τηλεόραση ή σκοτάδι?
2: Σκοτάδι, όλα πίσω, Γιώργο. Όλα, δεν μπορώ.
0: Όλα, ούτε φασαρία, λίγο ήχο, κάτι, τίποτα.
2: Ούτε φασαρία, τίποτα, δεν ξέρω. Έχω βάλει και το πιτσιρικά, το γιο μου.
0: Λοιπόν, άντε, καλούς ύπνους. Έγινε, Κωνσταντίνε μου, φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα.
1: Πολλά φιλιά να δώσουμε στον Νεκτάριο, τη Θεοδώρα, τον Βαγγέλη, τον Κωνσταντίνο, τη Λίτσα, τον Ευάγγελο, όλα τα παιδιά που μας στέλνετε τα μηνύματά σας πρωί-πρωί στο Νεκτάριο, ρε παιδιά, που είναι φαντάρος το αγόρι μας αυτό το καλό. Τον έχουν στείλει στα σύνορα, στείλουμε τη θετική μας ενέργεια. Στη Θεοδώρα που κοιμάται ξεχωριστά και ησυχάζουμε κυρίως γιατί ροχαλίζει. Παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Μήπως έχει μειωθεί το ροχαλιτό στα ζευγάρια?
0: Όχι, απλά νομίζω δεν το αναφέρουμε ή δεν κοιμούνται μαζί.
1: Νομίζω έχουμε καιρό να πούμε πόσο πολύ μας ενοχλεί που ροχαλίζει το έτερον μας ήμιση. Ας πούμε εμείς.
0: Εσείς δεν ροχαλίζετε?
1: Όχι, δεν έχουμε καθόλου τέτοιο θέμα.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Εσείς?
0: Δεν ξέρω, δεν μου έχει πει κάτι ο Κυριάκος.
1: Συγγνώμη. Όχι, συγγνώμη, για τη γυναίκα σου αναφερόμουν.
0: Αν δεν κοιμόμαστε μαζί.
1: Χριστέ μου, δεν μπορώ, όλα λάθος αυτή τη ζωή. Εντάξει.
0: Σου είπε κανείς ότι είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος?
1: Όχι, αλλά δεν το είχα σκεφτεί. Μέχρι ποια ηλικία πιστεύεις τα 18 θα αφήσεις τον γιο σου να κοιμηθεί μόνος του? Στα 20.
0: Όταν αποφασίσει, δεν έχω εγώ τέτοια προβλήματα. Γιατί να σου πω κάτι, δεν τον ενοχλεί η τηλεόραση. Του αρέσει να βλέπουμε τα ίδια έργα.
1: Ναι.
0: Οπότε τη βρίσκουμε το βράδυ και παρέα και αράζουμε.
1: Ποιο
0: και βλέπουμε
1: βράδυ,
0: ταινίες.
1: Το παιδί σου τι ώρα κοιμάται?
0: Τώρα καλοκαίρι, αργά. Γιατί πάμε καμιά πλατεία να παίξει και λίγο μπάλα, να γυρίσουμε, να κάνουμε κανένα μπάνιο.
1: Μετά δεν θα κοιμηθεί.
0: 12-1.
1: 12-1.
0: Ναι.
1: Στα 10.
0: Ναι.
1: Τι λες, ρε Γιώργο?
0: Γιατί?
1: Στα 10, 9 η ώρα πρέπει να κοιμάσαι, άντε μάξιμουμ 10.
0: 9 η ώρα μπορεί να συντονιστούμε να πούμε σε καμιά πλατεία.
1: Εμείς θα έχουμε στρατιωτικό πρόγραμμα. Θα ακολουθήσουμε τη Montessori.
0: Καλοκαίρι είναι, δεν έχει μόνο που θα σηκωθεί άγρια χαράματα.
1: Καλοκαίρι είναι, βεβαίως. Πήγε στην πλατεία, έκανε το μπάνιο.
0: Τι ώρα του πας στην πλατεία?
1: Δεν θα πάμε 7-8.
0: 7 η ώρα θα σε ενταλιάσει ο ήλιος, δεν μου ξέρει πού να
1: κάτσεις. Είναι καλό, έχει και ωραίο αεράκι, πιστεύω.
0: Πού το βρήκες το αεράκι, να μας πεις και εμάς σε ποια πλατεία να πάμε?
1: Δεν έχω πάει ακόμα.
0: Γιατί 7 η ώρα, παιδιά, πεθαίνει στην πλατεία, εντάλλα ο ήλιος. Μετά τις 8 και 4 να ξεκινήσει να πηγαίνει στην πλατεία.
1: Ρε, 7 η ώρα, είναι καλό, καλή ώρα να πας στην πλατεία.
0: Ρε, παιδί μου, είναι ήλιος, εντάλλα λέμε.
1: Εντάλλα, 7 η ώρα. Δεν ξέρω, ποια θεωρείτε ότι είναι η πιο σωστή ώρα το καλοκαίρι να πας στην πλατεία?
0: Μόλις πέσει ο ήλιος.
1: Έχει πέσει 7 η ώρα, δεν είναι. Δεν σε κοιτάει. Έχει αρχίσει και δει 7 η ώρα.
0: Πουλάκι μου, έχεις πάει 7 η ώρα σε πλατεία?
1: Έχω πάει. Όχι σε τέτοια πλατεία που λες εσύ, στον μεγάλον την πλατεία.
0: Ναι, που έχει τέντες, καφετέρειες, ανεμιστήρες.
1: Ωραία, περνάμε.
0: Έχει απ' όλα.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Με λίγα λόγια, ποιοι γιορτάζουν σήμερα.
1: Κοίτα να δεις τώρα.
0: Τους αφήσαμε παραπονεμένο.
1: Πώς τους αφήσαμε έτσι. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε στον Ανατόλιο, τη Ζουμπουλία, τον Ιάκυνθο και την Ιάνθη.
0: Για τη Ζουμπουλία. Έχεις γενέθλια όμως σήμερα μαζί με τον Ανδρέα Φουστάνο.
1: Α, ναι, ναι. Καλά έκανες. Γιατί εγώ κατάλαβα το Μάνθο Φουστάνο.
0: Όχι. Το Γιώργο Λεμπέση. Έχεις γενέθλια μαζί με τον Σταύρο Νιάρχο, τον Ντόμ Κρούζ και την Κάτια Ζιγούλη. Χρόνια πολλά σε εσένα που είστε γενέθλιά σου σήμερα. Για να δούμε, σαν σήμερα το 1967 καθιερώνεται στην Ελλάδα το αλκοτέστ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και έχουν βγάλει διάφορα έτσι τρίκ τα οποία λέει αν έχεις καταναλώσει ένα-δύο ποτηράκια παραπάνω, τι να φας, τι να πιεις για να μην πιάσεις.
1: Εγώ ξέρω.
0: Δεν θυμάμαι τι.
1: Εγώ ξέρω.
0: Γάλα.
1: Όχι καλή. Κοκακόλα.
0: Όχι ρε, αφού πίνεις ουίσκι με κοκακόλα.
1: Όχι, όχι, όχι. μετά το αφήνεις κανένα τέταρτο 20 λεπτό.
0: Κοίτα μέσα, θα μας ακούνε.
1: Καλά, γιατί μπορεί να μην είναι να δουλεύει σε κάποιον άλλον. Σε μένα πάντως δουλεύει, να ξέρετε, με έχουν σταματήσει. Πίνεις μετά, σβήνεις με κοκακόλα, πίνεις. Δεν μιλάμε τώρα να είσαι χικ και να μην καταλαβαίνεις τι συμβαίνει. Να έχεις πιει αυτά τα
0: δύο
1: ποτηράκια παραπάνω, ρε παιδί μου, μισή μπύρα παραπάνω. Πιες κοκακόλα, φεύγει όλο το αλκοόλ από μέσα σου. Ενώ καθαρίζεις το φού σου.
0: Ανεβαίνει το ανθρακικό και καλύπτει όλες τις ζωές.
1: Ναι, και συγγνώμη κιόλας από τους φίλους μας, τους αστυνομικούς που μας ακούνε, αλλά όταν μπορείς να βοηθήσεις τον συνάνθρωπο.
0: Κοίτα, ο αστυνομικός δεν θέλει να σε γράψει, αλλά άμα έχεις περάσει τα όρια, τι να κάνει γι' αυτό, στη δουλειά του κάνει.
1: Και μιλάμε να έχεις περάσει κατά πολύ, έτσι, Γιώργο μου, να έχουμε πιει λίγο ένα σφινάκι παραπάνω.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι καλοκαιράκι τώρα, κατάλαβες.
0: Από τη δάκη ήπια.
1: Δεν έφταιγα, κύριε αστυνομία.
0: Απλά ήταν εξάλλητρο.
1: Γιώργο.
0: Σαν την πείρα, μένα μια πείρα λέει τώρα πια σε γράφει με το όριο.
1: Στην ηλικία μας. Ναι, στην ηλικία μας δεν μπορούμε να πιούμε πολύ.
0: Γιατί?
1: Εγώ με τρία ποτήρια, παιδιά, κρασί, την επόμενη μέρα το κεφάλι μου είναι σαν να έχω πιει το Βόσπορο. Κουρούμπελο. Οπότε το κρατάω και
0: έχω γυρίσει με τα πόδια από τσίπουρα που έχουμε πάει. Πάμε για ένα τσιπουράκι.
1: Σε ποια ηλικία?
0: Τώρα, πριν λίγο καιρό. Λοιπόν, και έχω γυρίσει μπουσουλώντας.
1: Μπουσουλώντας.
0: Σε εισαγωγικά, ρε παιδί μου. Ξεκινήσαμε για ένα τσίπουρο και καταλήξαμε, πίναμε, δεν θυμάμαι εγώ πόσα ήπιαμε.
1: Ωραία, εντάξει, να σας πω, μην πίνετε πολύ, αλλά όχι, άμα πιείτε όχι. Λίγο παραπάνω.
0: Ποδαράτη.
1: Κοκακολίτσα.
0: Ποδαράτη ή ταξί.
1: Σε παρακαλώ, προχώρα, τι άλλο έχεις να πεις.
0: Εθνική μέρα του καθρέφτη σου. Σήμερα πήγαινε και φτύσεις τον εαυτό σου. Μίλα με τον εαυτό σου το πρωί στον καθρέφτη σου. Πες πού σου μανάρα μου, κουκλάρα είσαι και σήμερα. Και φύγε για τη δουλειά να σου ανεβάσεις λίγο το ηθικό.
1: Εθνική μέρα... μου αρέσει να το κάνω.
0: Εθνική μέρα γκοφρέτα σοκολάτας. Κάνε ένα story να σε δούμε το πρωί που μιλάς στον εαυτό σου.
1: Όχι, σιγά μην το κάνω και story. Καλή, δεν κάνω άλλο και άλλο. Θα κάνω αυτό story.
0: Ναι. Λοιπόν, εθνική μέρα φάτε τα φασόλια σας σήμερα.
1: Ναι.
0: Να ζεστάνει λίγο η ατμόσφαιρα. Παγκόσμια μέρα ποδηλάτου. Εθνική μέρα ανεξάρτητης μπίρας.
1: Δηλαδή?
0: Αυτό κι εγώ. Είναι η μπίρα που δεν θέλει να την πιείς. Δεν ξέρω τι εννοεί ο ποιητής ανεξάρτητης μπίρας. Ναι. Και σήμερα μια πάρα πολύ ωραία ημέρα για εμάς που το αγαπάμε πάρα πολύ. Το θέλουμε να το έχουμε αγκαλιά από το πρωί μέχρι το βράδυ τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι εθνική ημέρα εκτίμησης κλιματιστικού.
1: Βέβαια.
0: Να είναι καλά ο Τογιοτόμι, να είναι καλά ο Μαγκαζάκι, ο Λτζί, δεν ξέρω ποιος Κινέζος, ανακάλυψε το κλιματιστικό.
1: Ναι, γιατί και να πούμε και μπράβο, μπράβο στην Ελλάδα που έχει μάθει τα σπίτια να έχουν κλιματιστικό. Γιατί σε Ισπανία, Πορτογαλία, Τσεχία, Γερμανία, Γαλλία δεν έχουν ιδέα τι εστί κλιματιστικό, παιδιά, βράζουν μέσα. Λιώνουν.
0: Ούτε στα νοσοκομεία δεν έχουν.
1: Τίποτα, παιδιά. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι όνειρο είδε. Ποιος πρωθυπουργός το είδε και λέει θα βάλουμε στα ελληνικά σπίτια air condition.
0: Όχι ρε, εκεί προφανώς...
1: Δεν είναι διαδεδομένο στο εξωτερικό.
0: Ότι δεν βάζουνε.
1: Δεν βάζουνε.
0: Ναι, γιατί προφανώς δεν το είχαν ανάγκη.
1: Κάτσε, Ισπανία, Πορτογαλία είναι μεσογειακές χώρες, είναι σαν εμάς. Θα έπρεπε να το έχουνε
0: ανάγκη.
1: Ναι,
0: αλλά αν το βράδυ εκεί η θερμοκρασία είναι στους 15... Κάθε
1: ώρα στην Βαρκελόνη ή
0: δεν έχω πάει.
1: Είναι με την Αλεξανδρούπολη.
0: Δεν έχω πάει, δεν ξέρω.
1: Δεν έχω πάει. Ναι, θέλω να σου πω μπράβο, μπράβο σε αυτόν στην Ελλάδα. Δεν ξέρω ποιο ήταν. Τον σκέφτομαι, τον αγαπώ που έφερε air condition.
0: Φεύγω τον Αύγουστο, πάω να κάνω εξτραδάκια.
1: Πού?
0: Ψυχτικό έχω τελειώσει. Να πάω να βάζω κλιματιστικά στην Ισπανία.
1: 1400 λέει στην Πράγα.
0: Πόσο?
1: 1400
0: τι?
1: Η εγκατάσταση.
0: 1400.
1: Χωρί το.
0: Άντε,
1: γεια. Άντε,
0: γεια.
1: Είδαμε που θα περάσει άδεια ο καρτελιάς.
0: Έφυγα.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
9: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
10: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
11: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
12: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
13: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
14: Σε σένα μιλάω.
13: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
14: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
13: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
15: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
16: Ναι, και εσύ το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
15: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
16: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
15: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα. Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
12: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
16: Νόχ Water Polo Χαλκίδας. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
17: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
20: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
21: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
21: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
21: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
22: Γιώργος και Μαρία.

0: Αλλιώς ή το κοκαλάκι μας, η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, παιδιά. Σήμερα 37 θα βαρέσει για την πόλη της Χαλκίδας. Μικρή πτώση θερμοκρασίας από αύριο. Το Σάββατο μας δίνει 35, την Κυριακή λίγη βροχούλα τις πρωινές ώρες με 32 βαθμούς Κελσίου. Μας χαλάει πάλι το Σαββατοκύριακο. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36-37 βαθμούς Κελσίου και αύριο δίνει βροχές και καταιγίδες κατά τις μεσημεριανές ώρες. Και απογευματινές και η Θεσσαλονίκη έφυγαν οι βροχές και οι καταιγίδες και πάμε ένα 37 πολύ ωραίο περιποιημένο και σήμερα.
1: Και όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, εγώ θα σας πάω μία βόλτα μέχρι τον Αλιμπινίζη να πάρουμε την καφεδάρα μας, να πάρουμε την πρωινάρα μας, να πάρουμε το σνακ μας γιατί η μέρα φαίνεται ότι θα είναι μεγάλη. Μέχρι να λήξει λοιπόν το ωράριό μας και να πούμε ότι πάμε σε κάποια παραλία, πάμε να περάσουμε καλά με την παρέα μας, ο Αλιμπινίσης θα είναι 24 ώρες το 24ωρο δίπλα μας. Έχουμε καφεδάρες, έχουμε υπέροχους χυμούς, έχουμε υπέροχα πρωινά, μεγάλες ποικιλίες από μπαγκέτες, από κρέπες και ό,τι μπορείς να φανταστείς. Φυσικά σου μιλάω για Φαρμακίδου 1 που βρίσκεται ο Αλιμπινίσης και στο τηλέφωνο 22 210 6436. Παίρνεις τώρα τηλέφωνο να κάνεις την τεράστια παραγγελία σου.
0: Και σε λίγο το πηδημένο ζώδιο της ημέρας.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Το πηδάμε και αυτό το τυχερό ζώδιο και σήμερα στο 2-10-300-1048. Μόλις το καταλάβεις, ένα από τα 12 θα επιδηθεί και κερδίζει μοναδικά δώρα μέσα από το Shock FM Morning Show.
2: Λοιπόν, έχουμε τη Σελήνη, παιδιά που παραμένει στον υδροχό, δίνοντας έμφαση στις φιλίες, στις πρωτότυπες ιδέες και την ανάγκη για ελευθερία. Έχουμε τώρα μια αντίθεση Σελήνης με την Αφροδίτη που μπορεί να φέρουν παρεξηγήσεις στις σχέσεις και αυξάνει την παρορμητικότητά μας. Πιο ζώρικα σήμερα, λιονταράκια, υδροχό, οι Ταύροι και Σκορπιοί. Οι οικονομικές υποθέσεις ζητούν σωστό προγραμματισμό. Οι προσεκτικές κινήσεις θα αποδώσουν περισσότερο από τα μεγάλα ρίσκα. Η μέρα σου ένα 8. Λιονταράκια μου, οι σχέσεις χρειάζονται ισορροπία και λιγότερο εγωισμό. Απόφυγε τις υπερβολικές απαιτήσεις από ανθρώπους που σε στηρίζουν. Η μέρα μας ένα 7. Ψαράκια, λίγος χρόνος μακριά από τη φασαρία θα σε βοηθήσει να βρεις καθαρές απαντήσεις. Η μέρα σου είναι ένα 9. Ταύρε, οι επαγγελματικές απαιτήσεις αυξάνονται και χρειάζεται μεγαλύτερη υπομονή. Μην αντιδράσεις από πείσμα σε μια αλλαγή που τελικά θα σε ωφελήσει. Η μέρα σου είναι ένα 7. Ζυγέ, η δημιουργικότητα και η κοινωνική σου ζωή βρίσκονται στα καλύτερά τους. Είναι ιδανική ημέρα για διασκέδαση, φλερτ και όμορφες γνωριμίες. Η μέρα σου ένα 9. Καρκίνε, οικονομικά και συναισθηματικά θέματα μπαίνουν σε σειρά. Άκου το ένστικτό σου πριν εμπιστευτείς τις γνώμες των άλλων. Η μέρα σου ένα 8. Υδροχόε, η Σελήνη στο ζώδιο σε κάνει πρωταγωνιστή αλλά και πιο ευαίσθητο στις αντιδράσεις των άλλων. Μην παίρνεις προσωπικά κάθε σχόλιο που ακούς. Η μέρα σου ένα 8. Δίδυμε, ευνοούνται ταξίδια, σπουδές και νέα ξεκινήματα. Μία συζήτηση μπορεί να σου ανοίξει έναν εντελώς νέο δρόμο. Η μέρα σου είναι ένα 9. Τοξότη, επικοινωνία, συναντήσεις και μετακινήσεις εξελίσσονται ευχάριστα. Μια πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη για τα σχέδιά σου. Η μέρα σου είναι ένα 9. Παρθένε, η οργάνωση και η επιμονή θα σε βοηθήσουν να τελειώσει εκκρεμότητες. Η μέρα σου ένα 9. Και Σκορπιέ, η ένταση στο σπίτι ή στην οικογένεια χρειάζεται ψύχρεμη διαχείριση. Άφησε πίσω ότι σε βαραίνει. Η μέρα σου είναι ένα 7.
1: 2-10-300-1048. Ποιο είναι άραγε το πηδημένο ζώδιο της ημέρας για να κερδίσεις πολύ ωραία δώρα μέσα από το Shock FM Morning Show, αρκεί να καταλάβεις ποιο από τα 12 επιδίθηκε και σήμερα.
2: Πάρα πολύ εύκολο το σημερινό μας ζώδιο.
1: Νομίζω το έχω.
2: Ποιο?
1: Το έχω.
2: Ποιο?
1: Αν το πω, κερδίζω.
2: Ναι, αμέ.
1: Σκορπιό. Τον καλογυμνασμένο, καλογραμμωμένο.
2: Τον είπα, ρε Γιώργο, το Σκορπιό. Έλεος πια. Νομίζω ότι κάθε μέρα εσένα θέλω να πηδήξω.
1: Όχι, δεν με πηδήξεις εχθές. Κράτα λίγο dark room αυτό. Καλημέρα, Εύα.
3: Καλημέρα, τι κάνουμε, παιδιά.
1: Καλά, Εύα μου, τι ζώδιο είσαι?
3: Λιονταράκι.
1: Λιονταράκι. Και τι πήδησε η Μαρία?
3: Νομίζω τον κρυό.
1: Τον κρυό. Το ζεστάναμε τον κρυό. Μπράβο, Εύα μου, μείνει συγγραμμή για το δωράκι. Σου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Κρύε, η αυτοπεποίθησή σου ανεβαίνει και μια ιδέα μπορεί να πάρει σάρκα και οστά πριν κινηθεί βιαστικά. Έλεγξε ότι οι έλλειοι έχουν καταλάβει το ίδιο. Η μέρα σου ένα 9.

0: Για τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα. 697-800-1048. Το όνομά του, το τηλέφωνό του, τι θέλει να του πείτε μέσα από το Show Cafe Morning Show. Και πολύ γρήγορε μικρέ φαρσούλε, παρακαλώ. Μα δώσετε κάποια στοιχεία παραπάνω, βέβαια. Με τι ασχολείται. Αν έχει να κάνει με αυτοκίνητο, έχει να κάνει με κανένα. Τον γράψανε πουθενά, ξέρω εγώ. Έλα ρε Πουτίνη. Αν δεν το σηκώσει Φωτίνη, θα πάρω το ζουμερούλι.
1: Τώρα το καλοκαίρι υπάρχει μία. Να πω αποτυχία.
0: Απλά δεν το σηκώνουμε.
1: Απλά δεν λέω 100% επιτυχία. Με 100% επιτυχία όλα τα wake up calls σας τα σηκώνουν μόλις καλέσουμε.
0: Εσύ σηκώνεις εύκολα τηλέφωνο από έναν αριθμό που δεν ξέρεις.
1: Ναι, καλέ, γιατί μετά μου αρέσει να τους κάνω κι εγώ πλάκα.
0: Τους παίρνεις πίσω.
1: Όχι, το σηκώνω. Αυτό που δεν κάνουν σε εμάς.
0: Πάτε ρηρώθε, ο Ζουμερούλης δεν το σηκώνει. Πάμε να βρούμε και τον Δημήτρη. Πάμε να βρούμε. Τρόπος του λέγει να βρούμε.
1: Έτσι ακριβώς, να κάνουμε την προσπάθειά μας.
0: Τώρα έχεις γενέθλια, Δημήτρη, πρέπει να το σηκώσεις.
1: Μωρέ Γιώργο.
0: Αν θέλετε να ξυπνήσουμε και τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα και να ακούτε τούτ. Εδώ είμαστε. 6, 9, 7, 800 και 104, 8.
1: Μωρέ.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
4: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
5: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι.

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών, Άρης Πρόδρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
3: Ψάχνεις την επόμενη σου δουλειά στην παραγωγή? Το Καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ινωφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρησης και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο Καριέρα.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.
4: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
5: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32. Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
6: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
0: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
7: Γιώργος και Μαρία.
8: Καλημέρα.
7: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλά, εντάξει. Κοντεύει να σπάσει από το πολύ το κούνημα. Καλημέρα, θηρίο μου, τι κάνει.
1: Έλα, καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα. Τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά προς τη δικιά μου τη μεριά. 3-1 το σκορ. Σήμερα πάμε για τη νίκη. Αυτός που θα κερδίσει θα πάρει την εβδομάδα. Άρα το θήριο πάει για τρίποντο και εσείς πάτε για μία μονάχα νίκη.
0: Παιδιά, χαλαρά σήμερα το έχουμε.
1: Ναι, χαλαρά να το πάρετε, να λέτε ό,τι να είναι απαντήσεις. Έτσι θέλω. 2-10-300-104-8. Ξεκινάτε να παίρνετε τηλέφωνο για να παίξουμε στη σημερινή μας ερώτηση. Το 44% είπε ότι έχει αυτό το προϊόν μέσα στο ψυγείο του, αλλά δεν το τρώει ποτέ. Ποιο είναι αυτό το προϊόν το οποίο υπάρχει στο ψυγείο μας, σε πολλούς, αλλά δεν τον τρώμε ποτέ?
0: Κέτσαπ.
1: Κέτσαπ.
0: Πάντα έχω μια κέτσαπ η οποία είναι χρησιμοποιητή πάρα πολύ καιρό μέσα στο ψυγείο.
1: Ναι.
0: Μαγιονέζα.
1: Ναι.
0: Μουστάρδα.
1: Ναι.
0: Να πάω σε κάποια κονσέρβα καλαμπόκι, μια κονσέρβα μανιτάρια που δεν μου αρέσουν κιόλας.
1: Να πούμε και ένα πάρα πολύ μεγάλο καλημέρα στα παιδιά στο TikTok, τα οποία είναι εδώ, λένε πολλές απαντήσεις. Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Οπότε εσείς του TikTok, 2-10-300-104-8, πολύ ωραία τα πράγματα έτσι όπως κινείσαι. Βρίσκεται στο ψυγείο. Στο δικό σου, έχω καιρό να ανοίξω το ψυγείο σου.
0: Νομίζω το βρήκα.
1: Έλα.
0: Νομίζω το βρήκα.
1: Πες.
0: Η αυγοθήκη. Όλα τα ψυγεία έχουν, αλλά δεν τρώμε.
1: Τρώγεται. Ψάχνουμε κάτι που τρώγεται. Μην μου πείτε κρέμες, μην μου πείτε αλυφές, μην μου πείτε κραγιόν, κολόνιες και χαζά τέτοια.
0: Γιατί τα παγάκια στο ψυγείο δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι στο ψυγείο, στην κατάψυξη είναι, καλέ μου.
0: Ψυγείο είναι όλο μαζί.
1: Όχι. Στο ψυγείο μιλάω στο πάνω. Το
0: πάμε,
1: μέρος,
0: πάμε στη
1: το
0: συντήρηση. Συντήρηση. Συντήρηση,
1: λοιπόν,
0: μάλιστα.
1: Το 44% είπε ότι έχει αυτό το προϊόν μέσα στο ψυγείο του και δεν το έχει ακουμπήσει ποτέ στη ζωή του. Ποιο είναι αυτό?
0: Μαρμελάδα φραγκοστάφυλλο.
1: Ναι. Μαρμελάδα φραγκοστάφυλλο. Τι!
0: Μία μαρμελάδα βλακεία που πήραμε, τη δοκιμάσαμε.
1: Μία μαρμελάδα φραγκοστάφυλλο. Σήκω.
0: Ρε παιδί μου, σήκω. Κάτσε. Έχουμε μία μαρμελάδα στο ψυγείο την οποία την πήραμε να τη δοκιμάσουμε. Ήτανε τρεις κατά και δεν την ακουμπήσαμε ποτέ και έχει μείνει εκεί στο ψυγείο.
1: Δεν παίζεις.
0: Για κανένα καλεσμένο, ξέρω εγώ.
1: Δεν παίζει.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα σα.
0: Καλημέρα, Γιώργαρα μου. Τι έχει το ψυγείο σου που δεν έχει φάει ποτέ?
2: Που το έχω και δεν το τρώω, έτσι.
1: Βέβαια, ναι. Ναι.
0: Το φωτάκι. Όλα τα τρώμε.
2: Πατσάς.
1: Πατσάς.
0: Πόσο καιρό τον έχεις εκεί μέσα τον πατσά?
1: Πατσάς.
2: Ξέρω εγώ, άμα τον έχω και δεν τον θέλω.
0: Ναι, πατσά. Σε ενοχλεί, πατσά λίγο.
1: Να δώσω μια μικρή βοήθεια και να πω ότι δεν είναι ένα φτιαγμένο φαγητό και είναι κάποιο υλικό το οποίο το έχουμε και το χώνουμε κάπου ή το βάζουμε δίπλα σε μορφή.
0: Τα νυχάκια, τα νυχάκια από το χοντρό μέρος.
1: Γιώργο, ροζ κουβάς είναι δικό σου, αγόρι. Έχασε!
0: Γεια σου, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Δεν μπορώ.
0: 2-10-300-104-8. Το 44% είπε ότι έχει αυτό το πράγμα στο ψυγείο του, φαγόσιμο.
1: Φαγόσιμο.
0: Αλλά μένει εκεί αχρησιμοποιητό.
1: Μπράβο, δεν το τρώει ποτέ.
0: Ναι, γιατί το πήρε μια φορά, το δοκίμασε, του ήταν χάλια 100%
1: και
0: το παράτησε.
1: Και να πω ότι μπορούμε να το φάμε και έτσι. Δεν χρειάζεται δηλαδή να το βάλουμε κάπου για να το φάμε. Μπορούμε να το φάμε και έτσι.
0: Πάστα ηλιάς.
1: Δεν παίζεις.
0: 2-10-300-104-8. Α, στο ψυγείο μου έχω πάρα πολύ καιρό, δεν ξέρω πόσο καιρό είναι η αλήθεια, και στο σταυρό που σου κάνω,
1: ναι.
0: Φυστικό βούτυρο.
1: Φυστικό βούτυρο. Στο ψυγείο το έχεις.
0: Ναι.
1: Δεν μπαίνει στο ψυγείο το φυστικό βούτυρο.
0: Καλά, όπου και να μπαίνει, δεν το τρώγα.
1: Σκληραίνει, σκληραίνει. Λοιπόν, υπάρχει αντικείμενο προϊόν που βρίσκεται στο ψυγείο, είναι για το ψυγείο και δεν το έχει το 44% ακουμπήσει ποτέ του. Ποιο είναι αυτό?
0: Καλημέρα, Βασίλη.
3: Καλημέρα σα.
0: Καλημέρα, Βασίλη μου. Ποιο είναι το πράγμα που έχει το ψυγείο σου μέσα και δεν το έχει ακουμπήσει ποτέ?
3: Εγώ θα έλεγα του κύβου.
0: Του κύβου κνόρ.
1: Του κύβου κνόρ. Κύβο κοτόπουλο, κύβο βοδινό, κύβο λαχανικών. Κάποιο συγκεκριμένο. Γιώργο στα μάτια.
0: Παίζει ρόλο.
1: Ναι. Για πε.
3: Κύβο.
1: Κοτόπουλο. Κοτόπουλο. Μπράβο, ρε Βασίλη, μου αρέσει που διάλεξε κιόλα και πίστεψε ότι θέλω να μου πει κιόλα. Βασίλη, ροζ κουβάς είναι δικό.
3: Έχω ξαναμιλήσει.
1: Ναι, εντάξει, Βασίλη μου, έχουμε ξαναμιλήσει. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε!
0: Γεια σου, ρε Βασίλη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ του σκέφτηκα του κύβου, να πω την αλήθεια. Μήπως είναι ρε θηρίο κάτι το οποίο στην αρχή όταν το πήραμε μας άρεσε. Και το βάλαμε ψυγείο. Αλλά έλα όμως ότι όταν ήρθε η στιγμή να το χρησιμοποιήσουμε, δεν μας άρεσε.
1: Μα όταν, άκου, όταν το παίρνουμε αυτό, νιώθουμε και λίγο σοφιστικέ.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Νιώθουμε
1: αυτό.
0: Μια ευχαρίστηση κιόλας.
1: Ναι, τι σκέφτεσαι?
0: Τη βαζελίνη.
1: Ξελίθι, ρε, δεν τον μπορώ. Προχώρα, Γιώργο, προχώρα.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
4: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
0: Εδώ ψάχνουμε να δούμε τι έχουμε στο ψυγείο και δεν το τρώμε.
4: Λοιπόν, εγώ θα σας πω από μένα, από τη μεριά μου.
0: Ναι.
4: Μιας και δεν το τρώω ποτέ αυτό, δεν το χρησιμοποιώ εδώ καθόλου στη μαγειρική μου, ναι. Είναι το βούτυρο. Ένα μικρό βιτάμ, ας πούμε, στην άκρη του ψυγείου, πάντα υπάρχει ξεχασμένο από μήνες.
1: Το καταλαβαίνω, βούτυρο αγελαδινό, βιτάμ φυτικό, σε τι αναφέρεσαι?
4: Ένα βιτάμ, ναι.
1: Ωραία,
0: ένα βούτυρο.
1: Να πω ότι η έρευνα έγινε στην Ελλάδα, μήπως βοηθήσω λίγο παραπάνω. Πάμε να παίξουμε με το βούτυρο. Αλέξανδρε, πιστεύεις το βούτυρο είναι η απάντηση που ψάχνω?
4: Ναι.
1: Όχι, Ρόσκουβας είναι δικό σου. Έχασες.
0: Τώρα έγινε. Αλέξανδρε, καλημέρα. Δηλαδή, άμα είναι φυτίνι, είναι άλλο, ε.
1: Το βιτάμ είναι άλλο. Τώρα άλλο το βούτυρο. Να παίξουμε ακριβώς, θέλω να μου πείτε. Όχι μάρκα. Τι είναι το αντικείμενο που ψάχνω? 2-10-300-104-8.
0: Φέτα που έγινε ροκφόρ.
1: Φέτα. Γελάτε ρε παιδιά, γελάτε. Γιατί? Δεν ήτανε αστείο, πάμε να παίξουμε.
0: Τέλειο ήταν. Γιώργο, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργαρα μου. Για πες μου, τι είναι αυτό που έχουμε
5: στο ψυγείο?
0: Ψάχνουμε να δούμε τι έχουμε στο ψυγείο μας και δεν το τρώμε.
5: Και δεν το τρώμε, μπορεί να το πίνουμε.
1: Ναι, θα δούμε.
5: Θα πω το χυμό λεμόνι.
1: Χυμό λεμόνι.
5: Το μπουκαλάκι, το λεμόνι.
1: Ωραία,
5: που ρίχνουμε.
1: Ακούστε να δείτε, βοηθάω και λέω ότι δεν βρίσκεται σε υγρό. Δεν είναι υγρό που καταπίνεται, αλλά μπορούμε να το μασίσουμε. Δίνω μια πολύ σημαντική βοήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Γιώργο, καταλαβαίνεις τώρα ότι ο χυμός λεμόνι.
5: Καταλαβαίνω.
1: Έτσι, μπράβο, Ρόσκουβα, είναι δικό σου, έχασες.
0: Γεια σου, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-104-8, η ερώτηση, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, το 44% είπε ότι αυτό το προϊόν το έχει στο ψυγείο του, αλλά δεν το έχει ακουμπήσει ποτέ. Δηλαδή, μπορεί. Ναι, έχει ημερομηνία λήξης, χαλάει αυτό το πράγμα, το αγοράζεις μετά ξανά και παρόλα αυτά ξανά δεν το τρως. Και έχει και ημερομηνία λήξης και έγινε η έρευνα στην Ελλάδα. Πόση βοήθεια να δώσω πια?
0: Συγγνώμη.
1: Παρακαλώ.
0: Έχει ημερομηνία λήξης. Χαλάει και ξαναπάω και παίρνω το ίδιο.
1: Ναι.
0: Και το ξαναβάζω ψυγείο.
1: Γιατί νιώθω λίγο σοφιστικέ σε αυτή την κατάσταση.
0: Όχι, βλαμμένος πρέπει να νιώθω. Πάω, παίρνω
1: γιατί
0: μια βλακία.
1: Δεν αξίζει πολλά, δεν δίνει πολλά. Δηλαδή πάνω από 2 ευρώ δεν θα πω ότι κάνει 2,30.
0: Αχά. Γεια, ελάτε ρε παιδιά. Καλημέρα, Βασίλη.
6: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα, Βασίλη.
6: Καλημέρα, Μαρία.
1: Bonjour.
0: Για πες ρε Βασίλη, τι έχει το ψυγείο που κάνει μέχρι 2,5-3 ευρώ και δεν το τρώμε, αλλά συνέχεια το κάνουμε αντικατάσταση.
6: Μαρία, για πες το πρώτο γράμμα.
1: Τι λες? Τι λες, βρε παιδί μου, τώρα?
6: Εγώ θα πάω με την απάντηση του Γιώργου.
0: Ναι.
6: Θα πω πάστα ελιά.
1: Πάστα ελιάς. Πιστεύετε ότι σήμερα γενικότερα μια απορία θα κερδίσετε?
0: Μας κάνει πάστα ελιάς όταν την πάνε σε εστιατόριο μπροστά. Μας κάνει λίγο σοφιστικέ, λίγο πάνω στο ψωμάκι, λίγο να δοκιμάσουμε
6: και
0: μια σάλτσα.
6: Και τις σαρδέλες θα έλεγα, αλλά εντάξει, η πάστα ελιάς έχει ημερομηνία λήξης.
0: Τώρα δεν έχουμε σαρδέλες, έχουμε ψαροκέφαλους. Λαγοκέφαλους.
1: Λοιπόν, άκου να δεις, Βασίλη, μου αρέσει που σκέφτηκες ότι πρέπει να βρεις κάτι σε σοφιστικέ. Η πάστα ελιάς. Ρόσκουβα, είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Βασίλη. Καλημέρα. 2-10-300-104-8. Μήπως είναι.
1: Κάτι σοφιστικέ είναι, δηλαδή σαν το τόφου, να σκεφτείτε. Δηλαδή το αγοράζω και νιώθω.
0: Είναι.
1: Πω! Μήπως το κάνω κάποιο συνδυασμό.
0: Είναι τύπου σος, ας πούμε, χούμους.
1: Σιγά μη σου πω άμα είναι σος ή άμα είναι.
0: Είναι τύπου, είπα, ρε παιδί.
1: Κασέρι.
0: Σου είπα κασέρι.
1: Προχώρα.
0: Μας κάνει σοφιστικέ ένα φαΐ. Ποιο είναι το φαΐ που μας κάνει. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Καλημέρα, Μαρία.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Ψάχνουμε να δούμε ποιο φαγητό μας κάνει σοφιστικέ, είναι φθηνό και το κάνουμε συνέχεια, το πηγαινοφέρουμε στο ψυγείο.
7: Αν μπορεί η Μαρία να μας βοηθήσει, λέω. Έτσι, έχω μια ιδέα.
0: Για πες.
7: Μήπως είναι σε λαχανικό κάτι.
1: Για πες.
7: Τι, έχω μια ιδέα, αλλά τώρα με την ημερομηνία λήξεως λίγο με μπέρδεψες.
1: Γιατί το λαχανικό δεν τελειώνει.
7: Θηρίο.
1: Περίμενε, το λαχανικό λοιπόν. Δεν λύγει.
7: Το τζίντζερ.
1: Το τζίντζερ! Το τζίντζερ εννοεί το λαχανικό, το φρέσκο ή
7: το λαχανικό, το φρέσκο. Το φρέσκο.
1: Α,
7: έχει διαφορά.
1: Ναι, εννοείται ότι έχει.
7: Ο κουβάς έχει στο χρώμα διαφορά.
0: Όχι, εγώ δεν τον έχω. Κάτσε.
1: Όχι.
0: Άμα είσαι στο TikTok, θα τον δεις τώρα.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι. Να βοηθήσω λιγάκι. Να πω ότι αν είναι σε κουτάκι, σε κάποια συσκευασία, θα σας το πω στην πορεία. Τώρα παίζουμε με το ginger το λαχανικό. Ρόσκουβα είναι δικό σου μαράκι.
7: Ωραία.
1: Έχασε.
7: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, Μαρία μου, καλημέρα. 2-10-300-104-8. Μήπως είναι και λίγο ερωτικό αυτό το φαγητό? Δηλαδή το βάζουμε στο ψυγείο και ταυτόχρονα μπορεί να μας κάνει σοφούς, αλλά μας κάνει και λίγο πιο ερωτικούς.
1: Σοφούς, σοφιστικές βασικά.
0: Σοφιστικές, συγγνώμη, σοφιστικές.
1: Τι ζωή, άμα το φας εσύ θα έχει σοφία, πιστεύεις?
0: Όχι, σοφιστικέ, αλλά ταυτόχρονα μας κάνει και πιο ερωτικούς, ε?
1: Ναι.
0: Μήπως είναι ο ταγαμάς?
1: Μήπως είναι δε μας παγατάς. Γιώργο, προχώρα.
0: Καλημέρα, Ελένη.
8: Καλημέρα.
0: Για πες βρε, Ελένη μου, τι έχουμε στο ψυγείο ή δεν το τρώμε?
8: Το πίνουμε ή δεν το τρώμε?
1: Δεν το πίνουμε, στάνταρ δεν το πίνουμε.
0: Δεν το πίνουμε.
1: Δεν το πίνουμε. Αλλά... είναι το μασάμε.
0: Αλλά δεν ξέρουμε αν είναι και τύπου σος.
8: Πελτέ.
1: Πελτέ. Ντομάτας. Έτσι θα μου πεις τι άλλο.
0: Τι άλλο.
8: Ναι,
0: πελτέ χταπόδι.
1: Πιστεύεις ότι ο πελτέ ντομάτας είναι κάτι που, που θεωρεί άμα ανοίξω άλλο στο ψυγείο σου σοφιστικέ? Α, η Ελένη είναι σοφιστική επειδή έχει πελτέ ντομάτας.
0: Ναι, γιατί δεν κουράζει να τρίβει ντομάτες.
1: Γιώργο, σε παρακαλώ, την Ελένη ρώτησα. Ελένη Ρόσκοβας είναι δικό σου γιατί συμφώνησε με τον
0: Γιώργο. Διαβάζουμε πολλά τυβλία και δεν προλαβαίνουμε.
1: Προχώρα.
0: Γεια σου, Ελένη. Καλημέρα. Είδα μια πολύ ωραία απάντηση στο TikTok, αλλά κάτσα πάω στο φίλο του Γιάννη. Γιάννη, καλημέρα.
9: Καλημέρα. Πιστεύω ότι θα πάω για κουβά, θα το πω από μόνος μου. Αλλά σκέφτηκα ότι θα μας έβαζε κάτι δύσκολο, δεν θα το σκεφτόταν πολλοί κόσμος. Αλλά θα μου πεις να δώσει το 44% είναι σίγουρα κουβάς, αυτό που θα πω. Και θα το πω λοιπόν, τα φύκια αυτά τα, για το σούσι, ρε παιδί μου, ότι όλοι θέλαμε να φτιάξουμε σούσι, αλλά δεν το φτιάξαμε ποτέ.
1: Δεν τα κρατάμε στο ψυγείο μας, ρε Γιάννη, αυτά.
0: Και πού τα βάζουμε τα...
9: Κάνεις λάθος, τα ανοίγουμε για την υγρασία τους και τα βάζουμε στο ψυγείο.
1: Τι λες,
9: γι' αυτό φτιάχνετε χαλιά σούσι.
1: Αχ,
0: εγώ ξέρω...
9: Γι' αυτό το σούσι σας βγαίνει χαλιά.
1: Γιάννη, μάντεψε.
0: Συμφωνώ.
1: Θα φύγεις μόνος ή να σε διώξω?
9: Φεύγω με κουβά. Παίρνω το κουβαδάκι μου και φεύγω. Σε άλλη παραλία.
0: Άντε, τα λέμε, Γιάννη μου, καλημέρα. 2-10-300-1048. Μήπως ρε θηρίο είναι αυτό που έχει γίνει και εμάς εδώ τα τελευταία χρόνια και το βάζουν και στις σαλάτες, αβοκάντο. Σου κάνει μια εσάνς έτσι.
1: Θα πω βοήθεια. Θα δώσω βοήθεια.
0: Οπα,
1: αποφάσισα.
0: Οπα, πάμε.
1: Είναι και 47, νωρίς σήμερα. Λοιπόν, η βοήθειά μας θα είναι σήμερα ότι το συγκεκριμένο προϊόν που ψάχνουμε.
0: Ναι.
1: Είναι μέσα σε συσκευασία.
0: Σολομό. Δίνει ένα σοφιστικέ.
1: Σοφιστικέ.
0: Γιατί μπορώ να διαβάζω και σολομό, δεν ξέρω.
1: Σε συσκευασία.
0: Έχει ωμέγα 3.
1: Έρευνα στην Ελλάδα, 44% unisex. Άντρες γυναίκες το είπανε. Φύγαμε.
0: Καλημέρα, Μαρία.
10: Καλημέρα σας.
1: Μαράκι, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
10: Παιδιά, σας παίρνω από την Ηλιούπολη.
1: Καλημέρα στην Ηλιούπολη. Για να ακούσουμε, η Αθήνα τι απάντηση θα δώσει σήμερα?
10: Τώρα η απάντησή μου είναι βάση του τι έχω εγώ και δεν το χρησιμοποιώ.
0: Ναι. Ωραία, τέλεια.
10: Μέσα στο ψυγείο. Βέβαια, με μπέρδεψες τώρα με αυτό το τελευταίο που είπες, αλλά εγώ αυτό που σκέφτηκα θα το πω.
1: Πες το.
0: Έλα, Μαρία.
10: Πιστεύω ότι για μένα είναι η μουστάρδα.
0: Μουστάρδα.
1: Α, μουστάρδα.
0: Και εγώ παρατημένη εκεί την έχω.
1: Θα σας πω λιγάκι, ναι, ότι το συγκεκριμένο που ψάχνω δεν είναι σε τόσο υγρή μορφή. Είναι πιο σταθερή. Μαρία, κατάλαβες. Ρόσκοβας, είναι δικό σου, έκασες.
10: Ευχαριστώ, γεια. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, μαράκι μου, καλημέρα. 2-10-300-1048. Μήπως είναι χαβιάρι?
1: Χαβιάρι!
0: Μας κάνει πιο σοφιστική.
1: Εννοείται. Ψάχνω κάτι το οποίο το χρησιμοποιώ σε συνδυασμό με κάτι άλλο για να φτιάξω κάτι άλλο. Και είναι σε συσκευασία. Γιώργο, σταμάτα, προχώρα.
0: Μαλακωτήρι.
1: Προχώρα.
0: Που μπαίνει πάνω σε κρακεράκια.
1: Δεν σε αντέχω άλλο.
0: Πώς να το πω το μαλακωτήρι?
1: Άσε να παίξει κανένας άλλος.
0: Καλημέρα, Άγγελε.
11: Καλημέρα.
1: Άγγελε, καλώς ήρθες στην παρέα μα.
11: Παρέα μα.
1: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
11: Από το Ρέθυμνο.
1: Ω, Κρήτη, για πες βρε εσύ, Άγγελε, τι έχεις στο ψυγείο σου και δεν το χρησιμοποιείς ποτέ?
11: Εγώ πιστεύω οι βάσεις αυτές, κνόρ, η ζωμή, ο ζωμός.
0: Η κύβη.
1: Κύβος. Έχουμε παίξει με το κοτόπουλο, θα παίξει με το βοδινό ή με το κνόρ λαχανικών?
11: Αυτό, το λαχανικό,
1: αυτό.
11: Εκεί πήγε εμένα το μυαλό.
1: Έτσι, μπράβο, Άγγελε. Ρόσκουβας είναι δικό σου και εμένα εκεί πήγε. Έχασε.
11: Πολύ ωραία.
0: Γεια σου, Άγγελε, καλημέρα. Καλημέρα, Λευτέρη.
1: Λευτέρη.
0: Ιωάννα.
12: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Ιωάννα, καλημέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
12: Καλημέρα.
1: Από πού είσαι εσύ?
12: Από τους Αγίους Αποστόλους στην Εύβοια.
1: Πολύ ωραία. Τέλεια. Πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
12: Εγώ λέω το πελτέ.
1: Πελτέ ντομάτας και θα σε στείλω, Ιωάννα μου, πρώτη φορά. Ρόσκοβας είναι δικό σου. Έχασες.
0: Σε καλή μεριά, Ιωάννα μου, σε καλή μεριά. Καλημέρα, Ελένη.
13: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα. Για πες μου, Ελένη μου, τι είναι αυτό το αντικείμενο που έχει το 44% στο ψυγείο του? Δεν είναι υγρή μορφή, αλλά το παίρνουμε, το βάζουμε εκεί και το παρατάμε.
13: Έχω δύο. Δεν ξέρω αν είπανε κάτι από αυτά.
0: Για πες.
14: Το ένα είναι το ταχίνι.
1: Ναι.
0: Α, ποιος?
1: Ελένη, παρακαλώ, πες με την απάντηση. Παίξε, παίξε.
14: Και το άλλο είναι οι πίκλες.
1: Πίκλες, με ποια πίκλα θα...
14: Το βαζάκι με τις
1: πίκλες.
14: Παίξε
1: με την πίκλα και όχι με το ταχίνι. Ελένη, με ποια απάντηση θα παίξεις?
14: Ναι. Και τα δύο είναι ροσκουβάς, έτσι?
1: Όχι.
0: Εγώ με ανώμαλους δεν μιλάω.
1: Ρε, δεν μπορώ, θέλω να φύγω σήμερα Παρασκευή. Ελένη, πες
14: την πίκλα. Θα παίξω την πίκλα.
1: Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Δεν ήθελες αυτό μου ταχύνι. Καλημέρα, Ελένη μου. Καλημέρα, Ευαγγελία. Ευαγγελία.
1: Θα φύγω κι εγώ σαν την Ευαγγελία. Προχώρα.
0: Καλημέρα, Γογό.
15: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γογό μου. Τι είναι αυτό που έχουμε στο ψυγείο και δεν το τρώμε? Απλά το αγοράζουμε όμως κάθε φορά.
15: Το έχετε έτοιμο το κουμπαδάκι μου?
0: Ναι,
1: ναι, εννοείται.
0: Άμα βλέπεις.
15: Μην χάσει άλλο αμέσως.
1: Πες.
15: Λοιπόν, κάθε σε θηρίο, άκου. Είναι ένα γιαούρτι που δεν έγινε ποτέ τζατζίκι μάλλον.
0: Έγινε μόνο του. Έγινε μόνο του σιγά σιγά.
1: Με το γιαούρτι θα παίξεις, μωρή τρελή?
15: Βέβαια, γιατί να μην παίξω με το γιαούρτι, τι να παίξω με τις κρέμες που φυλάνε εκεί?
1: Α, μπράβο, Ρόσκουβας είναι δικό σου.
15: Το πήρα,
1: Έφυγες.
0: Το πήρες. Γεια σου, Ρεγωγό, γεια σου, Ρεγωγό. Καλημέρα. 2-10-300-1048. Το 44% είπε ότι έχει αυτό το αντικείμενο στο ψυγείο του, αλλά δεν το τρώει ποτέ. Αλλά το αγοράζει κάθε φορά και δυστυχώς.
1: Είναι σε συσκευασία. Το μασάμε.
0: Αχ, πώς λέγεται αυτό το.
1: Ποιο?
0: Το τυράκι, το Μπάμπι Μπέλ. Όχι, το.
1: Το Μπάμπι Μπέλ, φέρτε του λίγο. Και το Χρήστο Μπέλ.
0: Το τριγωνάκι μου, ρε, πώς λέγεται.
1: Το Λαβάς Κυρίλε.
0: Λαβάς Κυρίλε.
1: Ωρε, φίλε. Προχώρα, είναι και sold out το τηλεφωνικό κέντρο. Υπομονή, παιδιά, υπομονή.
0: Καλημέρα, Ματίνα.
16: Καλημέρα σας.
1: Ματίνα, καλώς ήρθες στην παρέα μας, καινούργια παίκτρια.
16: Ναι, ναι, ναι.
1: Από πού είσαι εσύ?
16: Εγώ είμαι από Σπάρτη.
1: Τι ωραία!
0: Σπάρτη.
1: Για πες ρε Ματίνα, με ποια απάντηση θα παίξεις?
16: Λοιπόν, εγώ σκέφτηκα κάτι πάρα πολύ έξυπνο.
1: Ναι,
0: για πες.
16: Και είναι η κάπαρη.
1: Πολύ ωραία απάντηση.
0: Σε βαζάκι μπαίνει.
1: Ναι.
0: Το βάζεις πάνω κάπου που λέει και η Μαρία.
1: Ναι.
16: Εγώ δεν το βάζω πουθενά, απλά το αγοράζω.
1: Α,
0: ναι. Και εγώ μαζί σου.
1: Ματίνα, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτηκες. Μα πάρα πολύ.
0: Αλλά.
1: Ρόσκουβας είναι δικό
16: αλλά
1: σου.
16: Θα πάρω...
0: Αλλά τον τζίμπησες στο κουβά.
16: Πάρω το κουβαδάκι μου και φεύγω. Γεια σας.
1: Κάπαρι έχω στο σπίτι.
0: Και εγώ έχω.
1: Και αλλά... δεν το χρησιμοποιώ.
0: Συμφωνώ. Άρα να κοιτάξουμε λίγο εκεί στα γυάλινα βαζάκια. Έλα, παιδιά, γυάλινο βαζάκι. Ναι,
1: δεν πάμε. Μπορώ να πω κάτι.
0: 2-10-300-1048 νομίζω ότι είναι σε γυάλινο βαζάκι και μπορεί να είναι και τίποτα μανιτάρια.
1: Δεν ξέρω. Τι μανιτάρια, πλευρό του.
0: Ξέρω εγώ τα τρώω.
1: Προχώρα, ρε Γιώργο.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
17: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη μου. Τι είναι αυτό που έχουμε
17: στο ψυγείο?
0: Ναι.
17: Στο ψυγείο που είναι από την πάνω πλευρά του ψυγείου, από την κάτω.
1: Γιάννη, τώρα τι ρωτάς? Σιγά μη σε βοηθήσω.
0: Πού το βάζουμε, σε ποιο ράφι?
17: Αγοράζετε τη συσκευασία και το φτιάχνετε. Ή είναι έτοιμο φτιαγμένο?
1: Έτοιμο
17: φτιαγμένο. Το παγάκι.
1: Το παγάκι, είπε. Είπε, ναι. Είπε το παγάκι. Έλα ρε Γιάννη, έλα.
0: Είσαι φίλος μου.
1: Η πόρτα είναι από εδώ, φιλιά.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι το βρήκα.
1: Άντε πάλι. Κοίταξε, να παίξουμε μήπως, και 54.
0: Μήπως είναι πιπεριές αυτές τις χλωρίνης που τις βάζουν στο βαζάκι?
1: Φλωρίνης ρε Γιώργο, φλωρίνης.
0: Εγώ τις λέω χλωρίνης, σε πειράζει.
1: Γεμιστές με τυράκι μέσα.
0: Δεν τις τρώω, δεν με νοιάζει. Εκεί είναι, παρατημένες. Καλημέρα, Δήμητρα.
18: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δήμητρά μου. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
18: Από την Εθνική προς Θεσσαλονίκη.
1: Πολύ ωραία, και εγώ εκεί θα είμαι σε λίγο. Για πες.
18: Φέτες γαλοπούλας.
0: Προλαβαίνει να μην είναι η φέτα γαλοπούλα.
1: Φέτα γαλοπούλα, πολύ ωραία, καλά, σε ωραίο δρόμο. Σε συσκευασία βρίσκεται χάρτινη μεν, αλλά δε Ρόσκουβας είναι δικό σου, Δήμητρα. Bye bye.
0: Δεν πειράζει ρε Δήμητρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Ελένη.
19: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ελένη μου. Τι έχουμε στο ψυγείο και δεν το τρώμε, αλλά το παίρνουμε κάθε φορά?
19: Εγώ, παιδιά, με το που άκουσα την ερώτηση,
1: ναι,
19: κατευθείαν το χαβιάρι πήγε το μυαλό μου.
0: Δεν το έχει πει κανένας. Για πες, χαβιάρι, θηρίο μου.
1: Ωραία, το χαβιάρι με κρακεράκι και ένα τυρί Φιλαδέλφια.
0: Έτσι, με το μαλακωτήρι δίπλα.
1: Έχει χάρη που δεν έχω λεφτά να πάρω χαβιάρι. Λοιπόν, Ελένη μου.
0: Και δεν κάνει 2,5 ευρώ το.
1: Και δεν κάνει 2,5 ευρώ το κουτάκι. Ελένη.
19: Εντάξει, μπορεί να το βγάλει προσφορά, ρε παιδιά.
1: Ναι, ρε φίλε, να δω το χαβιάρι. Ρόσκοβας, Ελένη μου, είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, Ελένη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Αλέξανδρος.
1: Προχώρα.
0: Εθεοδόση.
20: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θεοδόση. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο, βρε Θεοδόση?
20: Από τον υπέροχο καράβι του Χαλκίδας.
1: Πολύ ωραία. Η Χαλκίδα.
0: Γειτονόπουλο.
1: Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ποια απάντηση έχει?
20: Έχω και εγώ δύο στο μυαλό μου. Είμαι μπροστά από το ψυγείο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Ναι.
20: Να πω. Λοιπόν, θα πω τις φέτες Τυριού.
1: Α, ναι.
20: Είχα στο μυαλό μου και τα ψωμάκια του.
1: Τις φέτες Τυριού. Το κασέρι λες. Ένταμ, γκούντα και τέτοια.
0: Σωτός, αυτό που βάζουμε σωτός.
1: Έχασε, Θεοδόση, ρε σκουβάς είναι δικό σου. Μπα!
0: Δεν πειράζει, ρε Θεοδόση, παιδιά. Γρήγορα ο χρόνος αρχίζει να μας πιέζει.
1: Μα εγώ είπα σοφιστικέ τώρα. Έχω βοηθήσει πάρα πολύ. Τα σοφιστικέ είναι 10 πράγματα. Που μπορεί να τα έχει ένα ελληνικό ψυγείο, έτσι.
0: Παίζουμε ένα σοφιστικέ που δεν είναι η απάντηση.
1: Ωραία, σου είπα.
0: Ποιο?
1: Τόφου. Τόφου.
0: Εγώ τόφι ξέρω, το οποίο σε λέει κούφιο. 2-10-300-1048, παιδιά, και μπορείτε να μας στείλετε, σας παρακαλώ πολύ, όσοι είσαστε σπίτι, ανοίξτε το ψυγείο, βγάλετε μια φωτογραφία και στείλετε στο Viber. Θέλω να δω λίγο το ψυγείο σας, τι έχει μέσα, να δω αν το έχει μέσα.
1: Δεν μπορώ,
0: να δω αν το έχει μέσα. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Κατερίνα. No.
0: Έλενα.
21: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Έλενα.
21: Θα σας πω τι.
1: Πρώτα θα μας πεις ότι είσαι καινούρια παίκτρια και από πού μας έρχεσαι.
21: Μια από τα Χανιά.
1: Α, πολύ ωραία, Κρήτη, για πες.
21: Σύμφωνα τώρα με αυτό που βλέπω εγώ στο δικό μου ψυγείο, μήπως είναι το Βιτάμ.
1: Το Βιτάμ, έχουμε πει το Βούτυρο, δεν έχουμε πει το Βιτάμ. Και Έλενα, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Έλεγα μου, το χάσαμε.
1: Και
0: δεν
1: είπα,
0: δηλαδή,
1: ρε παιδί μου, σοφιστική ότι είναι.
0: Πού ξέρουμε ποιο θεώρησες εσύ σοφιστική τώρα?
1: Να πω λιγάκι, γιατί εγώ δεν έχω πρόβλημα να δώσω βοήθειες. Εγώ δίνω άπλετες βοήθειες. Δεν ανήκει στην ελληνική κουζίνα.
0: Έλα ρε.
1: Αλήθεια σου λέω, Γιώργο.
0: Έλα ρε. Πω. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις, αλλά έχουμε κόσμο να παίξει.
0: Δεν πάει το μυαλό μου. Ευαγγελία.
22: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ψάχνουμε ένα σοφιστικέ που είναι στο ψυγείο μας. Δεν το τρώμε κιόλας. Και το έχουμε εκεί. Και το ξαναπέρνουμε. Και το ξαναπέρνουμε. Μέχρι να λήξει.
22: Εγώ θα έλεγα την Κάπαρη.
0: Κάπαρη.
1: Κάπαρη. Την είπαμε την Κάπαρη. Bye-bye. Ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, Ευαγγελία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Ευαγγελία.
1: Ιωάννα.
0: Α, Ιωάννα, συγγνώμη.
22: Ιωάννα, έλα, παιδιά, έλεος.
1: Σου χρωστάω
22: να σε... Καταρχήν, Μαρία, θέλω να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
22: Έχεις πολύ διαβολικό γέλιο, μ' αρέσεις.
0: Τέλεια, καλά θα πάει
22: αυτό. Μ' αρέσει.
0: Ναι, γι' αυτό πάμε όλοι ροζ κουβά.
1: Σταμάτα.
22: Θα τον πάρω τον κουβά μου και θα φύγω, αλλά ερώτηση. Αυτό που έχουμε στο ψυγείο, το ποτίζουμε?
1: Ορίστε. Αν το ποτίζουμε.
22: Ρε παιδί μου, είπες στο ψυγείο και όλα αυτά. Ποτίζεται αυτό που έχουμε? Όχι, ε.
1: Όχι.
22: Γιατί θα σου λέγα τη ρόκα.
1: Όχι, φιλενάδα μου, όχι, όχι, όχι. Όχι. Ψάχνω
22: λοιπόν,
1: κάτι.
22: Λοιπόν, ωραία, εγώ έχω ανοίξει τώρα το ψυγείο μου
0: ναι.
22: Και βλέπω. Και έχω ένα ξεχασμένο βαζάκι εδώ πέρα με ταραμά. Οπότε θα πω τον ταραμά.
1: Ιωάννα, μου αρέσει ο τρόπος που παίζεις, Ιωάννα, και 59 είναι η ώρα και έχεις βοηθήσει πολύ αυτή τη στιγμή, αλλά
0: με
1: Ιωάννα.
0: Τον ταραμά.
1: Ρόζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
22: Φιλιά, γεια σας.
0: Γεια σου, Ιωάννα μου, γεια σου. Πάω σε άλλη Ιωάννα. Ιωάννα.
23: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ιωάννα μου. Ποια περιοχή είσαι?
23: Από τη Χαλκίδα.
1: Μπράβο. Για πες, η Χαλκίδα τι απάντηση θα δώσει, έλα.
0: Προσού το χαλούμι, τι?
23: Μήπως είναι η Σαντιγή.
0: Σαντιγή. Πάμε σε πιο γλυκές καταστάσεις, γιατί την πήραμε για ερωτικά, δεν μας βγήκανε. Και
1: τώρα τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν κερδίσω, μη πάτε σε γλυκό. Είναι λάθος. Ιωάννα, αλμυρό ψάχνω, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε!
0: Δεν πειράζει, βρε Ιωάννα μου, δεν πειράζει. 2, 10, 300 και 148, πάω στην τελευταία τριάδα.
1: Παιδιά, έχω βοηθήσει πάρα πολύ, πάρα πολύ σήμερα.
0: Σάλτσα πέστο.
1: Σάλτσα πέστο.
0: Ναι, χαλούμι.
1: Έβρισκεται σε κάτι το οποίο μπορεί να σπάσει το βαζάκι. Γυάλινο είναι, γυάλινο.
0: Γυάλινο, μανιτάρια.
1: Δεν έχω δει να το λέτε ή να το γράφετε, αλλά έχει και πάρα πολλά σχόλια αυτή τη στιγμή.
0: 1.30 θηρίο μου.
1: Τώρα, Γιώργο, επειδή είναι όλο sold out, πάρε ό,τι θέλεις.
0: Μαρία.
24: Ναι, γεια σας.
0: Καλημέρα,
1: γεια σου,
0: Μαρία
1: Μαράκη.
0: Μου. Για πες, βρε Μαρία μου, τι είναι αυτό που έχουμε στο ψυγείο, είναι σοφιστικέ και κάθεται εκεί και μας κοιτάει και το κοιτάμε.
24: Μήπως είναι σαρδελάκια.
0: Σαρδελάκια.
1: Σαρδελάκια, παστά.
24: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Ρόζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Χάσαμε. Δεν πειράζει, ρε Μαρία μου. 2-10-300-1048. Προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Καλημέρα, Χρύσα.
25: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χρύσα μου. Για πες το, βρε Χρύσα.
25: Μήπως είναι το τουρσί.
1: Το του... Όχι, το έχουμε πει, Χρύσα μου. Αντίο.
0: Πάει. Γιώτα.
26: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
0: Έλα, Γιώτα μου, πες το.
2: Για να δούμε. Πίκλες έλεγα εγώ.
1: Πίκλες, τις έχουμε πει. Ρόζ Κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Ό,τι έχετε ξαναπεί, βγάζω και άλλη γραμμή. Καλημέρα, Γιάννη.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πες τώρα, Γιάννη μου.
1: Γιάννη, πάμε.
3: Να είναι, πες το Βασιλικού.
1: Πες το Βασιλικού, δεν είναι, Γιάννη. Ρόζ Κουβάς είναι δικό σου.
0: Δεν πειράζει,
1: Γιάννη. Θα γίνει, θα τον κλείσεις.
0: Κατερίνα.
1: Δεν έχεις. Δώσ' το,
0: πάω στην τελευταία γραμμή στην Ευαγγελία. Ευαγγελία.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Είσαι η τελευταία των Μοϊκανών.
1: Και από πού μας έρχεσαι?
4: Από την Αθήνα.
1: Πολύ ωραία. Πες, γιατί έχω άγχος τώρα. Πες, ζεστάθηκα.
4: Αυγοτάραχο.
0: Αυγοτάραχο.
1: Που κάνουμε τον ταραμά.
0: Μας αυγοτάραξες.
4: Ναι.
1: Πολύ χαίρομαι. Ροζ Κουβάς είναι δικό σας,
0: χάζονται! Όχι, αλλά έχω τον Παναγιώτη που είναι καινούργιος, δεν μπορώ να τον αφήσω. Είναι καινούργιος ο Παναγιώτης, μπορώ να τον
1: αφήσω. Γιώργο, δεν παίζεις όμορφα.
0: Παναγιώτη μου.
5: Καλημέρα σας, από Μυτιλινή.
1: Καλημέρα,
0: Midline. Για πες τώρα, Παναγιώτη μου, είσαι η τελευταία γραμμή.
5: Καταρχήν είστε υπέροχη παρέα.
1: Ευχαριστούμε, αλλά την απάντηση γιατί αγχώθηκα τώρα, για πες.
5: Λοιπόν, εμένα στην αρχή πήγε το μυαλό μου στις ντομάτες, γιατί αν τις αφήσεις πολύ καιρό χαλάνε.
1: Αλλά...
0: Πες ένα γουακαμόλε, πες κάτι.
5: Αλλά θα πω παγωτό, γιατί το παγωτό αν το αφήσεις πολύ καιρό μέσα στην κατάκουση παγώνει και χαλάει.
1: Όχι Γιάννης, Παναγιώτης. Παναγιώτη μου, τέτοιες απαντήσεις να είχα περισσότερες γενικά μέσα στην ημέρα. Ροζ Κουβάς είναι δικό σας! Χάσατε!
0: Όχι, όχι, όχι, γεια σου Παναγιώτη μου, όχι, όχι, όχι, δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι το παγωτό. Είπε δεν είναι γλυκό, δεν το έχει ακούσει ο φίλος ο Παναγιώτης. Ζεύσε, εγώ Φωτεινή.
6: Καλημέρα.
0: Έλα, πες το Φωτεινή.
6: Μήπως είναι Πασταγιά.
0: Πασταγιά.
1: Πάλι καλά, το έχουμε πει Φωτεινή.
0: Το έχουμε πει, θα βγάλω άλλο. Θα βγάλω άλλο. Το έχουμε πει, το έχουμε πει, θα βγάλω άλλο.
1: Τι άλλο θα το κρατήσει, να ξέρω κι εγώ, ρε Γιώργο τώρα.
0: Γιάννη, αγαπημένα μου φίλε, πες το.
3: Καλησπέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Θα πω χούμους.
0: Χούμους.
1: Πάλι καλά, Χριστέ μου, Γιάννη, Ροζ Κουβάς είναι δικό σου, ρε φίλε.
3: Έχασες. Δεν το πιστεύω, όχι, δεν το δέχομαι.
0: Ναι, το χάσαμε τώρα, χάσαμε, δεν προλαβαίνω. Μαρινά.
1: Δεν έχεις.
0: Δεν έχω Μαρινά, πάω στην Ιωάννα τελευταία γραμμή. Είναι και τελευταία των τελευταίων, δεν θα σηκώσουμε άλλη.
1: Δεν μπορώ.
0: Ιωάννα. Ιωάννα.
1: Ιωάννα.
0: Δεν έχω ούτε Ιωάννα.
1: Καλά, άντε, άντε, άντε, γεια, άντε, γεια. Ναι.
0: Άντε. Θηρίο, καλό Σαββατοκύριακο.
7: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
26: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
27: Παλόκα είναι.
26: Πού το ξέρεις?
27: Μου το πει Μέρη.
26: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
27: Κι αυτό Παλόκα.
26: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
27: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
26: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
27: Τα πάντα έχει.
26: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
27: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
26: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
27: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
26: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
27: Τηλέφωνο 2221-051-601.
26: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
28: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
29: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
30: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο, Γάλλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
9: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
10: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223058220.
11: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
12: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
13: Άρα ξεκινάμε.
12: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
13: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
14: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί Ολιάτης.
15: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
16: Σε σένα μιλάω.
15: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
16: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
15: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
17: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
18: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
31: Για το πάρτι του μικρού.
32: Για την επέτειό σας.
31: Για την προαγωγή της.
32: Για τα γενέθλιά του.
31: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
32: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
31: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
32: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
31: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
33: Γιώργος και Μαρία.

0: Τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή.
2: Και κανένας δεν μπορεί να πει το αντίθετο, ότι το καλοκαίρι είναι η πιο όμορφη εποχή του χρόνου. Είναι οι παρέες μας, τα βράδια μας έξω, οι αυλές μας, οι βεράντες και τα εξοχικά μας. Και όσο όμορφα είναι όλα αυτά, άλλο τόσο σημαντικό είναι, παιδιά, να μπορούμε να τα απολαμβάνουμε άνετα.
1: Τα μπαλκόνια, ρε παιδιά, τα μπαλκόνια.
2: Τα G-Zip Vertical Systems του Θανάση Ρώση είναι μια ολοκληρωμένη λύση σκίασης και προστασίας για τις κατοικίες μας και τους επαγγελματικούς μας χώρους. Προσφέροντας λοιπόν μεγαλύτερη άνεση και καλύτερη αξιοποίηση του εξωτερικού χώρου που λόγω της ζέστης δεν το χρησιμοποιούμε ποτέ. Θανάσης Ρώσης λοιπόν, συστήματα σκίασης, και για περισσότερες πληροφορίες πάρε τώρα τηλέφωνο στο 698-5069-798.
1: Και για να δούμε για τον καιρό, γιατί νομίζω ότι ο ήλιος θα κοιμανθεί λίγο σαν τον Ιούνιο. Θα έχουμε λίγο περίεργα Σαββατοκύριακα. Θα τρώμε τη ζέστη καθημερινή και Σαββατοκύριακο θα μας το ψηλό χαλάει. Λοιπόν, έτσι θα κυλήσει και αυτό το Σαββατοκύριακο με την πόλη Καλκίδας. Πάμε 35-36 σήμερα, τις πιο ζεστές μέρες της εβδομάδας, εχθές και σήμερα. Σάββατο πέφτουμε στους 32, Κυριακή στους 31 με λίγη βροχή το πρωί.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε μας το χαλάει λίγο το σουκού, αλλά δεν πειράζει. Θα πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που αύριο δίνει βροχή με 34-35 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα βαράει 35-36, πάρα πολύ ζέστη. Και η Θεσσαλονίκη δροσερή με 37.
2: Πολύ ωραία, και όσο εμείς θα ζεσθενόμαστε και θα προετοιμαζόμαστε και για το Σαββατοκύριακο, στέλνεις τώρα τη φάρσα σου στο Viber στο 697-800-1048. Γιατί το μόνο που θέλουμε είναι το όνομά του, το όνομά της και τι τον εκνευρίζει. Να κάνουμε έτσι ωραίες φαρσούλες, ρε παιδιά. 697-800-1048.
1: Καταλαβαίνετε, θέλουμε τις ευχές από τις φάρσες, να πάρουμε πολύ ωραίες ευχές.
2: Γιώργο, ποιος μας έχει βρήσει, ρε φίλε?
1: Αυτό, κρίμα.
3: ούτε ένας.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
2: Λόγια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
1: Και ανοίγουμε τις γραμμές για το μυστικό ήχο του Σοκαφέ Morning Show και 104,8 ευρώ μετρητά μπορούν να γίνουν δικά σου. Θέλω να δώσεις πάρα πολύ προσοχή και να σκεφτείς τι είναι αυτό εδώ. Πού πάει το μυαλό σου? Μην μπείτε τρένο, πετάξτε το, το έχουν πει ήδη, οπότε βγάλτε το από το μυαλό σας ό,τι έχει να κάνει με τρένα και τέτοια. Ό,τι τρελό σκεφτείς, ό,τι κουλό μπορεί να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά αν δώσεις τη δική σου απάντηση. Τρεις τυχερία που εσάς βγαίνετε στον αέρα και διεκδικείτε 104,8 ευρώ μετρητά αρκεί να μας πείτε τι είναι αυτό εδώ που ψάχνουμε.
3: Καλέ, ξέρεις τι μου έρθει φλασιά τώρα. Μήπως είναι ο διάδρομος το treadmill που καθόμαστε και κάνουμε jogging στο γυμναστήριο. Γυμναστήριο λέω, γυμναστήριο, μην το σκέφτεσαι έτσι. Λες και έχεις να το ζήσεις 100.000 χρόνια.
1: Ο διάδρομος του γυμναστήριου, μάλιστα.
3: Νερόμυλος.
1: Πείτε τα. 2-10-300-104-8, τι είναι άραγε αυτό? Πού πάει το μυαλό σου? 2-10-300-104-8.
0: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Oh, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Ου, πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακείδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
11: Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
11: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
10: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
12: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
13: Weekend parties. Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
10: Πολιτικά ευβίας. Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
14: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
15: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7292.

0: γενέθλια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις. Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
2: Γιώργος και Μαρία.
3: Στο Cafe Morning Show.
2: Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και 104,8 ευρώ μετρητά σε περιμένουν, αρκεί να κάνεις μια πολύ καλή μαντεψιά. Τι είναι άραγε αυτό? Καλημέρα Πάνο.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα
2: τι
1: Πάνο.
2: Κάνετε?
1: Καλά είμαστε Πάνο, και θέλω να πάει καλά το Σαββατοκύριακό μας και θέλω να κάνεις μια πολύ ωραία σωστή μαντεψιά. Τι είναι αυτό?
2: Λοιπόν, μήπως είναι πλυντήριο ρούχων?
1: Πλυντήριο ρούχων. Τι πρέπει να είναι? Δεν είναι ρε Πάνο μου, δεν πειράζει. Δεν πειράζει ρε Πάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Καλημέρα Κωνσταντίνα.
3: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε εσύ?
3: Καλά κι εγώ.
1: Για ακού πολύ προσεκτικά. Ο Πάνος είπε πλυντήριο, εσύ τι θα πεις ότι είναι?
3: Τεχνοτήριο.
1: Αφού δεν είναι πλυντήριο, μπορεί να είναι στεγνοτήριο. Αλλά ούτε στεγνοτήριο είναι, Κωνσταντίνα μου. Δυστυχώς δεν πειράζει, μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μιχάλη μου. Τι είναι τούτο που ψάχνουμε?
4: Πάτα το καθαριστής.
1: Πώς?
4: Πάτα το καθαριστής.
5: Πάτα το καθαριστής.
1: Ή τα πει το καθαριστής.
4: Όχι, πάτα το καθαριστής.
5: Πάτα το καθαριστής.
4: Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
5: Της πατάτας ο καθαριστής.
1: Δεν πειράζει. Μιχάλη, μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Δηλώνετε συμμετοχή. Ό,τι κούλο σας έρθει, πείτε το, γιατί μπορεί να γίνουν δικά σας 104,8 ευρώ μετρητά.
0: Ανακάλυψε καινούργια μουσική. Shock FM 104,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή.
1: Και πού θα σε πάω σήμερα Παρασκευή βράδυ να πάρουμε την ωραιότερη πίτσα, την ωραιότερη κρατσανιστή πίνσα και υπέροχα ζυμαρικά, επιλογές με καρμπονάρα, επιλογές ναπολιτάνα που τα νέσκα τα έχει όλα παιδιά και... Πίτσα καρμπονάρα τώρα με κρέμα γάλακτος, γκούντα, μουτσαρέλα, παρμεζάνα, ζαμπόν και μπέικον. Σε μια ζύμη που δεν έχεις ξαναματαφάει τέτοια. Φυσικά μιλάω και την πινσαρία του Ολυμπινίση ρε παιδιά. Ελευθερίου Βεριζέλου 6 και κάνεις και παραγγελία σήμερα που είναι Παρασκευούλα. 22-2-10-25-20 και περνάς το καλύτερο παρασκευιάτικο βράδυ χωρίς να χρειαστεί να βγεις έξω και να δώσεις άπειρα λεφτά. Παίρνεις πίτσα, πίνσα, καρμπονάρα και έχει και πολύ ωραίες επιλογές γλυκών.
0: Να προτείνω κάτι.
1: Μήπως
0: πίνσα,
1: προτείνεις...
0: πίνσα,
1: α,
0: πίνσα.
1: Ναι.
0: Θα πάρετε πίνσα μαργαρίτα.
1: Ναι.
0: Μία καρμπονάρα.
1: Αυτή που σου άρεσε, ε.
0: Ναι, μία καρμπονάρα και θα τη ρίξετε από πάνω. Τέλειο, παιδιά, δοκιμάστε το, θα πάθετε πλάκα. Ακούστε τώρα.
1: Δεν σε μπορώ.
0: Το παλιό ξέρει τώρα. Ξέρω εγώ τώρα. Και διπλώνει ζύμη μακαρόνι, τέλειο. Για τα δικά σου wake up call 697-800-1048. Για να δούμε το μάθημα. Μας το κλείσε.
1: Στα μούτρα!
0: Κάτσε φίλε και
1: Γιώργο, θα... στα μούτρα!
0: Θα ανεβάσω το πρόστιμο, θα ανεβάσω το πρόστιμο.
1: Πω, πω! Έλα ρε!
0: Μπορεί να έχει δουλειά.
2: Ναι.
0: Ναι, καλημέρα τον κύριο Μάριο Δήμου.
2: Ήταν.
0: Ναι, καλημέρα σας. Από, το... από τα κεντρικά τη μαθητείας παίρνω τηλέφωνο. Γεώργιος Πούλος ονομάζομαι.
2: Ναι, ναι, πείτε μου.
0: Ναι, καλή. Σας καλέσαμε από τα κεντρικά γιατί έχει γίνει ένα σφάλμα. Πρέπει να πληρώσετε ένα πρόστιμο. Μ' ακούτε? Γιατί κάνατε παράλληλα, εργασία μαζί με όλα αυτά και πρέπει να δώσετε πίσω 20.000 ευρώ. Έχει πέσει ένα πρόστιμο επειδή κάνετε παράλληλες εργασίες. Ηλεκτρολόγος
2: δεν είστε. Εγώ 20.000 ευρώ δεν έχω βγάλει από τη μαθητεία. Για να τα δώσω και πίσω.
0: Δώσε τα με δώσεις. Δεν ξέρω. Εμένα με βάλω να σας πάρω τηλέφωνο να σας πω ότι έχετε φάει ένα πρόστιμο και να κάνετε.
2: Δεν ξέρω, δεν συνοηθείτε. Με εμένα, με τον υπεύθυνο της μαθητείας, συνοηθείτε.
0: Πώς τον λένε τον υπεύθυνο? Μας το κλείσε.
1: Φίλε,
0: κάτσε ρε φίλε, κάτσε να συνεννοηθούμε δηλαδή. Σας είπα, είναι μικρό παιδί, χαίστηκε τώρα. Δεν ξέρω να πάρω.
1: Γιώργο θα σε... ο Γιώργος φλερτάρει με το να φάμε βρίσιμο, δεν πειράζει. Η ελευχούλα σήμερα, Παρασκευιάτικο.
0: Κάτσε να συνεννοηθούμε, πόσο
1: συνεννοηθώ. 5 χρόνια δεν έχω φάει βρυσίδι, σήμερα θέλει να το φάμε.
0: Για να το σηκώσει τώρα. Νεολαία ρε φίλε.
1: Ένα βρίσιμο δεν μπορεί να ρίξει.
0: Καλά εντάξει. Στάθη, πάρ' τον τηλέφωνο, δεν υπάρχει
1: περίπτωση να Γιώργο.
0: Συνεννοηθούμε. Έλα ρε φίλε, κάτσε να συνεννοηθούμε δηλαδή. Ακούς πρόστιμο, ακούς
1: τον αναστάτουσες.
0: Σταπα, για το δηλαδή.
1: Γιώργο!
0: Εκεί μας έγραψε.
1: Προχώρα. Έλα.
0: Ναι, καλά, σιγά με το σηκώσει.
1: Έλα. Το κλεισέ.
0: Ναι. Αλλάξτε τηλέφωνο, μας ξέρουν.
1: Γιώργο! Δεν
0: ξαναπαίρνεις. Ναι, μπας και είναι καμία προκοπή. Έλα.
1: Έλα, είμαι πανέτοιμη ρε φίλε.
0: Να που είσαι έτοιμη εσύ, δεν είναι η υπόλοιπη. Για τα δικά σου wake up call 697-800-1048.
1: Δεν μπορώ.
0: Εγκάντε μου.

0: Πάμε, πάμε γρήγορα να προλάβουμε ένα wake up. Έλα, πάμε, ετοιμάσου, ετοιμάσου. Το ξυπνήσαμε. Το πιάνουμε και στον ύπνο. Έλα τώρα.
1: Ναι. Α! Νόμιζα το σήκωσε.
0: Μόνη της το ζυπάκι.
1: Έλα ρε Λουκά, έλα ρε την τύχη μου.
0: Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία, παιδιά. Θέλω να αφήσετε τη φαντασία σας να οργιάσει.
1: Ναι.
0: Και να στείλετε μηνυματάκι στο Viber. Θέλει να κάνει τη σεξι χωριάτισα. Και έγινε ρωσίδα. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Για ποιο λόγο πιστεύετε ένα νοσοκομείο στη Γαλλία κάλεσε πυροτεχνιουργούς?
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο πιστεύετε?
1: Λόγω ζέστης, ναι. Αρχίσανε οι, πώς τα λένε αυτά τα παραθυράκια με τα καλώδια μέσα.
0: Ναι.
1: Για να κάνουν
0: πιτσι πιτσι. Για ποιο λόγο ένα νοσοκομείο στη Γαλλία κάλεσε πυροτεχνουργούς? Ξέρεις τι κάνουν αυτοί?
1: Ναι.
0: Τι?
1: Απενεργοποιούν τις βόμβες.
0: Βόμβες, νάρκες και τα λέει σχετικά.
1: Ναι. Α, αυτό που είπα εγώ ήταν για ηλεκτρολόγο.
0: Ναι. Λοιπόν, 6, 9, 7, 800 και 148. Θέλω να αφήσετε τη φαντασία σας, όχι να οργιάσει, να δώσει πόνο. Πόνο! Για ποιο λόγο ένα νοσοκομείο στη Γαλλία κάλεσε πυροτεχνουργούς που είχε να κάνει με έναν ασθενή όμως?
1: Α!
2: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
3: Rock FM 104,8.

0: και Μαρία. Γελιό μουσική. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμα σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα, έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου, έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα, μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221 051 601.
3: Παλόκα, ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
8: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
9: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
10: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
11: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί ο Λιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
12: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
13: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
14: Σε σένα μιλάω.
13: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
14: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
13: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
15: 30 χρόνια ερμηνείας. 30 χρόνια δυνατών μουσικών στιγμών. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη από τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων, ticket box, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Μην το χάσεις.
16: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
17: Αγιέχ, Summer Camp Edition.

0: έως 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία.

0: τίποτα δεν θα μείνει, παιδιά. Με ένα 35 σήμερα 36, έτσι πολύ ωραίο, περιποιημένο για την πόλη της Χαλκίδας. Κυριακή μας δίνει λίγη βροχή, θα έχουμε μια έτσι περίεργη διάθεση του καιρού. Θα είναι λίγο μία ζέστη, μία δροσιά και ναι, μία πάρα και μία βροχούλα έτσι να έχει. Έτσι ήταν και η Αθήνα με 35 σήμερα και αύριο βροχή. Η Θεσσαλονίκη έφυγαν οι βροχές, αν έρχονται τα 36, 37. Και μία που λέμε για τον καιρό ότι είναι άστατος, είναι λίγο περίεργος, πρέπει να κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία επένδυση. Εμείς που έχουμε μεγάλη βεράντα, έχει έναν κήπο. Η πιο όμορφη επένδυση μπορεί να κάνει κάποιο σπίτι του, τι είναι? Πέργολα, παιδιά. Ο Θανάσης Ρώσης είναι εκεί να μας δώσει λύσεις με το Pergo System για βιοκλιματικές πέργολες που δημιουργούν κατασκευές υψηλής αισθητικής. Τι έχεις να κάνεις το εξής: πας στον εξωτερικό σου χώρο και στον εφτιάχνουν όπως εσύ τον έχεις φανταστεί. Για να πίνεις τον καφέ σου, να διαβάζεις το βιβλίο σου, να ράζεις τις νύχτες, να ράζεις το μεσημέρι για να έχεις σκιά. Και η σκιά τι κάνει?
1: Κρατάει δροσιά.
0: Κρατάει δροσιά και μέσα στο σπίτι. 2-1. Και αράζεις με τους φίλους για πολύ ωραία barbecue στη σκιά και όχι στον ήλιο, και να προφυλάσσεσαι και τα κάνεις όλα όπως ακριβώς θέλεις, με μια πολύ ωραία εσάνς, γιατί σου διακοσμούν, σου φτιάχνουν τα σχέδια και έρχονται και στο φτιάχνουν μόνοι τους. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πεις ναι, έτσι μου αρέσει, ελάτε να μου το φτιάξετε. Και έρχονται να στο φτιάξουν και στην Εύβοια και στην Αθήνα. Ένα τηλέφωνο 6985-069-798. Μη γελάς ρε, εγώ κάνω φαντασίωση τώρα. Να βάλω στο μπαλκόνι μου θέλω. Εσύ θέλω να βάλω στο μπαλκόνι πέργολα, η οποία δεν πάω τα μεσημέρια εγώ στο μπαλκόνι, δεν μπορώ να βγω.
1: Δεν πολύ καλά.
0: Ωραία, 6985-069-798. Ο Θανάσης Ρώσης σε περιμένει να σου φτιάξει την πιο ωραία πέργολα, να σου φτιάξει σκιά για να έχει να ράζει με του φίλου σου. Εντάξει, τα είπα τώρα καλύτερα.
1: Τέλειο.
0: Τέλεια. Ωραία. Και πάμε τώρα μέχρι τη Γαλλία.
1: Όχι. Γιατί διάβασα τα μηνύματα. Γιατί?
0: Τελικά όλοι το έχετε διαβάσει έτσι. Ό,τι περίεργο κουλό συμβαίνει στον κόλο καθενό, το διαβάζουμε.
1: Συγγνώμη, ποιο. Γιατί το ξέρετε αυτό το πράγμα?
0: Γιατί έγινε viral.
1: Τώρα είπες, το διάβασα και λες, αχ, να το φέρω το νέο στη Μαρία.
0: Δεν είπα στη Μαρία, είπα στην εκπομπή. Όχι συγκεκριμένα σε σένα. Απλά μου φάνηκε περίεργο και από ό,τι φαίνεται σε πολλούς από εσάς, είδατε κάπου τίτλο που λέει νοσοκομείο στη Γαλλία κάλεσε πυροτεχνηρούς όταν ένας άντρας έφτασε στο νοσοκομείο με μία βόμβα στον ποπό του σφινωμένη. Να μην πεις να διαβάσεις πώς την έβαλε την βόμβα.
1: Αλήθεια, εγώ θα έκανα blog τη λίγη να μην μου ξαναβγάλουν ειδήσει από αυτή τη σελίδα.
0: Γιατί?
1: Έγινε τόσο viral, εγώ γιατί δεν το έμαθα αυτό.
0: Σφινωμένο βρέθηκε η βόμβα η συγκεκριμένη, η ρουκέτα στον ναι, ποπό του συγκεκριμένο, ο οποίος πήγε να την αφαιρέσουνε.
1: Ναι.
0: Κατά καιρούς έχουμε ακούσει ότι πολλά έχουν βγάλει από προχτούς. Υπάρχει και έρευνα. Τα πιο περίεργα πράγματα που έχουν βγάλει από κάποιο ποπό.
1: Δεν θέλουμε να την ακούσουμε.
0: Λοιπόν, η οβίδα όμως που έβαλε ο συγκεκριμένος τύπος, το περίεργο δεν είναι ότι την έβαλε στον ποπό του.
1: Ήταν ότι ήταν ενεργή.
0: Μπράβο!
1: Γιώργο!
0: Θα μπορούσε να σκάσει, ξέρεις
1: που...
0: Πύραυλος θα γινόταν.
1: Γιώργο!
2: Γιώργος και Μαρία.

0: Δεν μπορούμε να σας αφήσουμε Παρασκευή χωρίς κουιζάκι.
1: Βέβαια.
0: Κουιζάρα και σήμερα, παιδιά, για να κερδίσετε μοναδικά δώρα μέσα από το Viber του Σοκαφέ Morning Show και το Σοκαφέ Morning Show εννοείται. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι?
1: Ναι.
0: Είναι ένα ερώτημα που έβαλα στη Μαρία πριν δύο μέρες και δεν κατάφερα να το απαντήσει. Οπότε το φέρουμε σε κουιζάκι να το απαντήσετε εσείς για να μάθει και η Μαρία περισσότερα πράγματα. Όπως τις έρευνες και τις ειδήσεις και τα περίεργα που συμβαίνουν κατά τον κόσμο. Ακούστε πολύ προσεκτικά και οι απαντήσεις σας στο Viber 697-800-1048. Υπάρχουν 5 αδελφές. Η Μαρία παίζει σκάκι. Η Ελένη βλέπει τηλεόραση. Η Χριστίνα πλένει τα πιάτα. Η Κωνσταντίνα σιδερώνει. Τι κάνει η πέμπτη αδελφή?
1: Ναι.
0: 697-800-1048. Πάρα πολύ εύκολο. Για να κερδίσετε πάρα πολύ ωραία δώρα. 5 τυχεροί από εσάς θα κερδίσετε μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. Είναι 5 αδελφές. Η Μαρία παίζει σκάκι.
1: Ναι.
0: Η Ελένη βλέπει τηλεόραση. Η Χριστίνα πλένει τα πιάτα. Η Κωνσταντίνα σιδερώνει. Τι κάνει η πέμπτη αδελφή? 697-800-1048.

0: Καλημέρα, καλή Παρασκευή, χαρούμενο τέλος εβδομάδας.
1: Άντε, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχουμε, παιδιά. Έναν υπέροχο μοναδικό ανεπανάληπτο και επειδή ξέρω θα γυρίσει στις βόλτες σου, θα κάνει τις τσακπινιές σου. Μπορεί να πας και την εκδρομούλα σου, θα πάει να ρίξει τη βουτιά σου.
0: Ναι.
1: Να πάρει γυαλιά ηλίου, να προστατεύσει τα ματάκια σου μόνο από τα Optics Poly Canary 7 βαθύ αυλίδου. Μιλάμε για εκπτωσάρες. Θα πας για ένα ζευγάρι και πίστεψε με, κόβω το χέρι μου, θα πάρει δύο. Διότι είναι τόσο οικονομικά και έχουμε μιλάμε για όλες τις επώνυμες μάρκες και Αρμάνι και Γκούτσι και ό,τι γουστάρεις και αγαπάς. Και να σου πω και κάτι, πάρε δώρο και για τον σύντροφό σου. Πάρε του και αυτού ένα ζευγάρι, ρε παιδί μου, να βγείτε συμπαρασκευή.

0: που τριγυρνάει το ίντερνετ και αμέσως σε σκέφτηκα, δεν ξέρω γιατί. Ναι. Άμα σου έδιναν, Γιωργίτσα μου, 1 εκατομμύριο ευρώ για να γυρίσεις αισθησιακή ταινία. Ναι. Κάτσε μωρή, δεν το είπα!
1: Δεν με νοιάζει τίποτα, ναι!
0: Θα τα έπαιρνες!
1: Εγώ είμαι τόσο καλή που θα μου λέγανε και πάρε άλλο ένα για ακόμα μια ταινία.
0: Ναι!
1: Είσαι καλά, δηλαδή, συγγνώμη ρε πουλάκι, μου έρχεται τώρα μια εταιρεία, η Σιρήνα ας πούμε.
0: Σιρνάκης.
1: Ναι, εντάξει, και σου λέει πάρε 1 εκατομμύριο να κάνεις μια σκηνή πορνό.
0: Ναι.
1: Ναι, την έκανες.
0: Όχι.
1: Χωρίς να φαίνεται το πρόσωπό σου.
0: Όχι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Α, εγώ το έκανα, εγώ δεν το κάνω.
0: Το καταλάβαμε, Γιωργίτσα μου. Εσύ ποιο σημείο θα ζητούσες να δείξει μου παραπάνω?
1: Όλα, δεν με νοιάζει.
0: Όλα, τα όλα είναι τέλεια.
1: Κοίτα με τις αγάπη μου, εγώ απελευθερωμένο άτομο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχω πάει στους γυμνιστές.
0: Το ίδιο είναι, μωρέ, να σε δει ο γυμνιστής και να σε δει.
1: Απλά με είδε στην πράξη. Γυμνή με έχει δει. Πώς το κάνω, δεν με έχει δει. Πολύ να κερδίσω και περισσότερους φαν. Και περισσότερους follower και μετά θα διαφημίζω στο Instagram μου δονητές. Τι πειράζει.
0: Δεν μπορώ.
1: Προφυλακτά έρθει η stop και θα μου πει μη σταματάς, κάνει κι άλλο.
0: Κάνει. Γεια, στείλτε κι εσείς το μήνυμά σας. Το δικό σας μήνυμα, άμα σας έδιναν 1 εκατομμύριο ευρώ για να γυρίσετε μια αισθησιακή ταινία, θα τα παίρνατε? Γιατί στην ερώτηση που έγινε στο ίντερνετ, είπε πολλοίς κόσμος όχι.
1: Να πω κάτι.
0: Έλα.
1: Μπροστά όλα,
0: Για να δώσει τον καλύτερό σου εαυτό.
1: Όχι, φοβάμαι, γιατί άμα δεν του αρέσει, μετά μπορεί να με πληρώσει. Μου τα δίνει μπροστά και εγώ έρχομαι.
0: Θέλω να ρωτήσω και τον Γιώργο το ίδιο πράγμα.
1: Αν θα τα έπαιρνε.
0: Άμα θα τα έπαιρνε.
1: Θες να σου πω εγώ για τον Γιώργο? Θα τα έπαιρνε.
0: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
4: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
3: που δεν είναι απλώς viral,
4: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
4: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
6: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, ό,τι

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
2: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης. Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
3: Εσύ, εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
4: Πολύ ωραία. Πολύ καθαρά.
3: Πολύ. Άρα μιλάμε για Optics Poly.
4: Ακριβώς. Γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
3: 60%? Πολύ καλό αυτό.
4: Πολύ καλό. Πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
3: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
4: Optics Poly.
3: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
2: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
2: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
2: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
6: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
7: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
6: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
7: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
6: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
7: Είναι η παρέα,
6: οι αγώνες,
7: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
8: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
7: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
9: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
10: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
11: Γιώργος και Μαρία.
12: Καλημέρα.
11: Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά, στο Cafe Morning Show. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και στο ερώτημά σου που έβαλες νωρίτερα, βλέπω ότι έχουμε αρκετές συμμετοχές για το 1 εκατομμύριο και αν παίζαν σε μια ερωτική ταινία.
1: Ναι, εσύ θα το έκανες, Γιώργο μου, άμα σου δίνανε 1 εκατομμύριο. Για να κάνει μια αισθησιακή ταινία.
0: Το έχω σκεφτεί.
1: Ναι.
0: Το σκεφτόμουν, μάλλον.
1: Η Γεωργίτσα απάντησε ήδη για σένα.
0: Ναι, το κατάλαβα. Αλλά θα σα δώσω την απάντηση λίγο, γιατί λέει ο Βρασίδας, εγώ με τη Γεωργίτσα θα το έκανα και τσάμπα. Πάρα πολύ εύκολα.
1: Κάθε
0: μέρα, κάθε μέρα θα το έκανε ο φίλος ο Κώστας. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο που λέει ο Γιώργος θα πλήρωνε κιόλας για να το κάνει. Η Κατερίνα δεν το έκανε για κανένα απολύτως λόγο. Η Ελένη λέει θα είχε πάρα πολλές συμμετοχές. Νομίζω οι άντρες θα το κάνανε, οι γυναίκες δεν θα το κάνανε. Εκεί καταλήγω.
1: Ναι, άρα θα το κάνατε μόνοι σας.
0: Κοίτα να σου πω, τα έβαλα λίγο κάτω. Τα έβαλα λίγο κάτω. Ένα εκατομμύριο για τρία λεπτά δεν είναι καλά.
1: Δεν έχω λόγια.
2: Γιώργος και Μαρία.

0: Πάμε να το λαλήσουμε με ένα πολύ γνωστό τραγούδι, παιδιά. Επιλογή δική μου σήμερα, αφιερωμένο έτσι. Κομματάρα, κομματάρα από τις λίγες που έχουν βγει. 2-10-300-104-8. Ελπίζω η εκτέλεση να είναι καταπληκτική για να το καταλάβετε και να τραγουδήσετε μαζί μας. 2-10-300-104-8. Είσαι έτοιμη?
1: Ναι.
0: Ένα, δύο.

0: Κομματάρα στο σημερινό μας λα λα λα. Ένα, δύο, τρία και...
1: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
0: Καλημέρα Χαραλαμπέ.
2: Καλημέρα σας ομορφόπαιδα.
1: Έλα δώσε.
0: Αδερφέ δώσε να γίνει χαμός
2: τώρα. Κάθε μέρα απέναντι είμαστε γειτονάκια μας φτιάχνετε τη διάθεση στον ορομπό.
0: Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ και τώρα φτιάξε και εσύ τη δικιά μας και τραγούδισε μου το λα λα λα το σημερινό.
2: Για αρχή είναι η μοναδική λέει Άντζελα Δημητρίου.
0: Έτσι.
2: Και θέλω να έρθω να σ' αρπάξω.
0: Ρίχτω, πες το.
2: Και θέλω να έρθω να σ' αρπάξω από την άλλη. Να σε ρωτήσω με τα μάτια δακρυσμένα. Με ποιο δικαίωμα σε πήρε από μένα. Και ποια θυσία, ποια θυσία, ποια θυσία έχει κάνει αυτή για σένα.
0: Είσαι φοβερός.
3: Και θέλω να έρθω να σ' αρπάξω.
0: Καλά να μπεις μοναδικός.
3: Να τη ρωτήσω με τα.
0: Τη Δευτέρα το πρωί τι κάνεις, άρεσε να τραγουδήσεις, θέλεις δίπλα μας είσαι.
3: Σε πήρε από μένα και ποια θυσία πια.
0: Τις δικές σας προτάσεις για λαλά, ξέρετε, μηνυματάκι στο Viber 697-800-1048 και σε λίγο θα έχουμε και την κλήρωσή μας για το σημερινό μας κουιζάκι που βλέπω πάρα πολλές σωστές απαντήσεις και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Τελευταία φορά που το λέμε, λίγο μετά τα ζώδια κάνουμε την κλήρωσή μας, 5 τυχεροί κερδίζουν μοναδικά δώρα. Αρκεί να απαντήσετε σωστά στο Viber. Υπάρχουν 5 αδελφές.
1: Ναι.
0: Πήγα να πω κάποια άλλα, κάτι άλλο, συγγνώμη. Υπάρχουν 5 αδελφές. Η Μαρία παίζει σκάκι. Η Ελένη βλέπει τηλεόραση. Η Χριστίνα πλένει τα πιάτα. Η Κωνσταντίνα σιδερώνει. Τι κάνει, παιδιά, η πέμπτη αδελφή.
1: Τι κάνει.
0: 6, 9, 7, 800 και 104,
4: 8. Γιώργος και Μαρία.
5: Good morning.
6: Good morning. Good morning.
7: Good morning, everyone.
8: Wake up.
4: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Μαρία Μπούτζικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και υπάρχουν πέντε αδελφές. Η Μαρία παίζει σκάκι, η Ελένη βλέπει τηλεόραση, η Χριστίνα πλένει τα πιάτα, η Κωνσταντίνα σιδερώνει. Τι κάνει η πέμπτη αδελφή?
1: Ναι.
0: Παίζει σκάκι με τη Μαρία. Πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ εύκολο. Δεν είχαμε ούτε μία λάθος απάντηση. Συγχαρητήρια στον Νίκο, στη Χριστιανά, στη Γιάννα, στην Αλέκα και στο Βαγγέλη που κερδίζετε μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. Θα ενημερωθείτε μέσα από το Viber πώς θα παραλάβετε τα δωράκια σας.
1: Να πάρουμε όμως λίγο και το καφεδάκι μας από τον Αλυμπινίση πριν κλείσουμε τη σημερινή ημέρα, ρε παιδιά.
0: Κερνά σήμερα, για πες.
1: Πάλι!
0: Ναι, λοιπόν, εγώ θέλω μια μπουγάτσα με έξτρα κανέλα και ζάχαρη άχνεση. Πιο ωραία μπουγάτσα που έχετε δοκιμάσει ποτέ και κατ' εμέ, για τη δική μου άποψη, ακόμα πιο ωραία μπουγάτσα και από Θεσσαλονίκη. Δεν θα βρείτε μόνο στον Αλυμπινίση. Μπουγάτσαρα. Δοκιμάστε τι και στείλτε μου τη Δευτέρα μήνυμα και πείτε μου αν έχω δίκιο ή δεν έχω. Στο 22 210 64 36 παραγγέλνεις και εσύ καφέ, μπουγάτσα, πίτσα, αμπριός, θα πάθετε σοκ. Αυτά τα τρία μας, παιδιά, δοκιμάστε και ελάτε Δευτέρα να μου πείτε.
1: Και επειδή είμαστε ζωντανά και στο TikTok και μπορείτε να έρθετε, θα είμαστε για λίγο ακόμα μαζί σας στην πλατφόρμα του TikTok. Ένα, Γιώργο μου, πριν ξεκινήσω να σου πω τα ζώδια του Σαββατοκύριακου, τι μέρα είναι σήμερα?
0: Τι μέρα είναι σήμερα? Τι μέρα είναι σήμερα?
1: Γιώργο, τι με... Μα δεν το χτυπήσω!
0: Πάει!

0: το φιλίσω.
1: Βλέπω εδώ σχόλια. Κουκλί μου, ατελείωτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γρηγόρη.
2: Για μένα το λέει ο
1: Γρηγόρη. Πλάκα κάνω, ρε. Πλάκα κάνω.
2: Γιώργο Έλεος.
1: Πλάκα κάνω.
2: Πάμε να δούμε πώς θα πάει το σουκού για τα ζωδιάκια μας. Το Σαββατοκύριακο ξεκινάμε τη σελήνη στους Ιχθύες, χαρίζοντας ρομαντισμό, διέστηση και ανάγκη για ξεκούραση. Ενώ την Κυριακή περνά στον κρυό, ανεβάζοντας την ενέργεια. Πιο απαιτητικά θα περάσουν οι Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότης και Ιχθύες. Κρυέ, η Κυριακή σου δίνει ενέργεια, αυτοπεποίθηση και διάθεση για εξόδους. Ιδανικό διήμερο για φίλους, φλερτ και νέες εμπειρίες. Το σουκού σου 1-9. Ταύρε, χαλάρωσε και αφιέρωσε χρόνο στον εαυτό σου πριν γεμίσει ξανά η εβδομάδα. Ένα όμορφο οικογενειακό ή ρομαντικό στιγμιότυπο θα σου φτιάξει τη διάθεση. Το σουκού σου 1-9. Δίδυμε, πρόσεξε τις παρεξηγήσεις με φίλους ή συνεργάτες. Από την Κυριακή και μετά το κλίμα βελτιώνεται αισθητά. Το σουκού σου 1-8. Καρκίνε, ένα μικρό ταξίδι ή μια όμορφη έξοδος θα σε ανανεώσει. Μην αφήσεις το άγχος της δουλειάς να σε ακολουθήσει το Σαββατοκύριακο. Το σουκού σου 1-9. Λιονταράκια, έχεις ανάγκη να βγεις, να διασκεδάσεις και να γνωρίσεις νέο κόσμο. Το διήμερο φέρνει ευκαιρίες για φλερτ και ευχάριστες εκπλήξεις. Το σουκού μας 1-9. Παρθένε, μην πιέζεις καταστάσεις που δεν εξαρτώνται από εσένα. Η ξεκούραση και οι χαλαροί ρυθμοί θα σου κάνουν περισσότερο καλό. Το σουκού σου 1-8. Ζυγέ, οι σχέσεις σου βρίσκονται στο επίκεντρο με όμορφες εξελίξεις. Ιδανικό διήμερο για ραντεβού, κοινωνικές επαφές και όμορφες στιγμές. Το σουκού σου 1-9. Σκορπιέ, η διάθεσή σου θα ανέβει μέσα από δημιουργικές ασχολίες και αγαπημένα πρόσωπα. Άφησε λίγο χώρο και για αυθόρμητες αποφάσεις. Το σουκού σου 1-9. Τοξότη, μικρές οικογενειακές υποχρεώσεις ίσως αλλάξουν τα σχέδιά σου. Από την Κυριακή θα βρεις περισσότερο χρόνο για όσα απολαμβάνεις. Το σουκού σου 1-8. Εγώκερε, ηρεμία, ξεκούραση και συζητήσεις με δικούς σου ανθρώπους θα σε ωφελήσουν. Απέφυγε να σκέφτεσαι συνεχώς επαγγελματικά ζητήματα. Το σουκού σου 1-8. Υδροχόε, οι μετακινήσεις και οι συναντήσεις θα σου φτιάξουν τη διάθεση. Μια νέα γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί πολύ πιο ενδιαφέρουσα από όσο περίμενες. Το σουκού σου 1-9. Και ψαράκια, το Σάββατο σε ευνοεί ιδιαιτέρως συναισθηματικά και ψυχολογικά. Την Κυριακή φρόντισε να μην παρασυρθεί σε περιττά έξοδα. Το σουκού σου 1-8.
3: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, ο Show Cafe με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
7: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600 για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
8: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
9: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
10: Stay salty at Toons Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευδείας.
11: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
12: Destral δε δούσεις. Το έχει.
11: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
12: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
11: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
12: Destral. Το έχει.
11: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
12: Είπαμε. Destral. Το έχει.
11: Και κάτι για τον κήπο.
12: Το έχει πριν το ζητήσει.
11: Destral αβέ, αφή δε δούσει.
12: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
11: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
12: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
13: Welcome to Paradise Beach Bar. Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32. Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
14: Σε σένα μιλάω.
13: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
14: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
13: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
15: Μαμά, θέλω περιποίηση.
13: Τότε Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
15: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
13: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
16: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
17: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 25 20.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία.
20: Good morning.
21: Good morning.
22: Good morning, everyone.
23: Wake up.
3: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

Καλημέρα, καλή σου ημέρα. Μόλις ήρθα και εγώ στην παρέα σου, Στεφανία Σταματίου, στο καφέ με 104,8. Παρασκευούλα. Και πώς θα ξεκινήσει ακόμα καλύτερα η Παρασκευή μας με διαγωνισμό, οπότε σας θέλω συντονισμένους. 697-800-104,8 το τηλέφωνο του Viber. Μου στέλνεις το μήνυμά σου, μου στέλνεις την καλημέρα σου και ξεκινάμε δυναμικά με τραγουδάρες συνεχόμενες χωρίς καμία διακοπή.

γραμμή σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: ολοκένουργια τραγουδάρα από Αλκατράς, Τυφώνες. Φυσικά το ακούμε εδώ παρέα στον Ζοο Καφέ με 104,8, γιατί παρέα ακούμε ό,τι πιο νέο κυκλοφορεί. Στεφανία Σταματίου μαζί σου, και επειδή ξέρω ότι πολλοί ετοιμάζεστε ήδη για τις διακοπές, σας έχω κάτι που πραγματικά αξίζει. Περάστε μια βόλτα από Unicorn στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα, γιατί είναι η κατάλληλη περίοδος αν θέλεις να αγοράσεις μαγιό. Το δεύτερο μαγιό ίσης ή χαμηλότερης αξίας το παίρνεις με 50% έκπτωση. Είτε μιλάμε για γυναικείο μαγιό, είτε μιλάμε για ανδρικό, είτε για παιδικό. Και στις πιτζάμες η δεύτερη έχει 40% έκπτωση. Πραγματικά είναι η καλύτερη περίοδος πριν ξεκινήσουν οι εκπτώσεις, για να βρεις και τα νούμερά σου και τα σχέδια που πραγματικά θέλεις. Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου, έρχεται σε πολύ πολύ λίγο για να κάνουμε χαμό.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
2: Και τι δεν θα δίνα, παιδιά, να μου λέει και κάποιο, θα δώσεις ένα χιλιάρικο για να είναι τώρα Παρασκευή βράδυ? Θα δίνα δύο χιλιάρικα.
3: Σήμερα, Μαρία μου, είναι Παρασκευή βράδυ. Δεν είναι χιλιάρικο.
2: Δεν το είπα έτσι.
3: Όχι, θα σε αφήσω να φύγεις δύο μέρες, έλα.
2: Μισή δεσμίδα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
3: Και μου ωραία, 1,5 χιλιάρικο έρχεσαι Δευτέρα.
2: Αλήθεια το λέω.
3: Έλα, 1,5 χιλιάρικο γυρνάς Δευτέρα, έλα.
2: Άντε, γεια ρε παιδιά.
3: Άντε, παιδιά. Θα έχουμε συγγεία και θα πληρωθούμε.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Ρότζερ! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Ου! Πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
6: Προσέχουμε.
5: Προνοούμε.
6: Προτιμάμε Vision Pro.
5: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
6: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853. Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn. Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
7: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
6: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
8: Σε σένα μιλάω.
6: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
8: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
6: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
9: Είστε έτοιμοι?

0: που δεν εγκρίνει.
1: Σοκ FM 104,8 ώρια Ελληνίδου και εξηγήστε μου, αφιερωμένο στον Νίκο και στη Ματίνα που μας ακούν από Αρτάκι. Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου και εξηγήστε μου τι γίνεται, παιδιά, με τον καιρό. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία έχει ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε εκεί γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου, θα φτάσει μέχρι και 35. Και το Σαββατοκύριακο εγώ βλέπω κάτι βροχούλες. Βέβαια, όλο το χειμώνα και όλο το καλοκαίρι τρώμε παγωτάκι Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Το πιο ωραίο παγωτό, τα πιο ωραία γλυκά, τις πιο ωραίες βάφλες θα τις βρεις εκεί. Υπέροχο mood, χαλαρή διάθεση. Κάτι τέτοιο θέλουμε, ειδικά αυτή την περίοδο. Είναι το αγαπημένο μας και είναι και το σημείο τέλειο να χαλαρώσεις μπροστά στην παραλία της Χαλκίδας. Και να πιεις και το κοκτέιλάκι σου, αν θέλεις, αργά το απόγευμα, έτσι για να σου φύγει η ένταση της ημέρας. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Κωνσταντίνος Αργυρός και ψέματα, Σοκ FM 104,8 και αμέσως μετά Γιώργος Μαζωνάκης και επιπτώσεις. We'll be right back.

0: Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ζου καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου και άκου τι έγινε, παιδιά. Ένας 19χρονος σκηνοθέτησε, λέει, την ίδια του την απαγωγή για να μην χρειαστεί να πάει στη δουλειά. Εντάξει, όλοι έχουμε σκεφτεί κάποια στιγμή ότι δεν θέλουμε να πάμε στη δουλειά. Έχουμε βρει διάφορες δικαιολογίες. Πονάει λίγο ο λαιμός μου. Δεν πάμε κατευθείαν σε παραγωγή του Netflix. Εσύ έχεις σκεφτεί κάποια δικαιολογία για να μην πας στη δουλειά? Στείλε μου την πιο απίθανη δικαιολογία που έχεις πάει, που έχεις πει, πάντα εχέμηθα, στο Viber του Σοκ στο 697-800-1048. Συνεχίζουμε με Χρήστο Μενιδιάτη και ό,τι πιο όμορφο.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Παντελής Παντελίδης από τα παλιά και θυμάμαι. Στο καφέ με 104,8 και θέλω να θυμάσαι πάντα πόσο σημαντικά είναι τα γυαλιά που φοράς και πόσο πολύ σε προστατεύουν. Οπότε δώσε λίγη έμφαση όχι μόνο στην εικόνα σου και στην άνεσή σου, αλλά φυσικά και στην ποιότητα. Vision Pro και Ερμού 51 στη Χαλκίδα θα βρεις γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου, φακούς επαφής και οι άνθρωποι εκεί θα σε βοηθήσουν να διαλέξεις πραγματικά το σχέδιο που σου ταιριάζει και όλα πραγματικά είναι ποιοτικά και σε σούπερ τιμές. Έχει και περίοδο προσφορών τώρα, οπότε αν έχεις δει και ένα συγκεκριμένο κομμάτι, ένα συγκεκριμένο σχέδιο, είναι η κατάλληλη στιγμή για να το αγοράσεις και να το αποκτήσεις, γιατί μετά στις εκπτώσεις, παιδιά, μπορεί και να μην το βρεις. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα 22-21-0-88-53. Στο καφέ με 104,8 και επιστρέφω με Απόν και Ρεμπέτικο.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα.
3: Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22-21-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evia. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
8: Ψάχνεις την επόμενή σου δουλειά στην παραγωγή? Το Καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ινωφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρησης και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο Καριέρα.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.
9: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22-21-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
10: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
11: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22-21-60-46-92.
12: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
13: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.

0: θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show. Πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας. Κυριακή 12 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ. Είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest. Μη το χάσεις.
1: Μαρία,
2: τι είπες?
1: Πόλη,
2: τι είπες? Δεν άκουσα. Άστο. Αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
3: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
1: Τι είπε το παιδί?
2: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
3: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά. Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Εδώ είμαι, επέστρεψα για να ξεκινήσει όμορφα το μεσημεράκι μας. Μεσημέρι Παρασκευής, εννοείται είναι όμορφο, είναι ζεστό, γιατί είμαστε στους 31 βαθμούς Κελσίου και θα φτάσει μέχρι και 35 σήμερα. Εσύ, δροσίσου, εγώ θα σου κρατήσω την καλύτερη παρέα για το επόμενο δίωρο. Συνεχίζουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό και Καμπάνες, Μέλισσες και Μοναχική Καρδιά, πολλές και συνεχόμενες επιτυχίες, και εγώ επιστρέφω με Ρή Ελληνίδου και Σαφάρι.

Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Περί Ελληνίδου και Σαφάρι. Αφιερωμένο στο Νεκτάριο. Νεκτάριε, πιστεύω ότι κατάφερε να το ακούσει και να χορέψει. Σο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου. Και θα σα δώσω μία συμβουλή. Αν έτσι κι αλλιώ είσαστε αποφασισμένοι να αγοράσετε μαγιό για εσά, για το παιδάκι σα ή για το σύντροφό σα, πραγματικά δεν πρέπει να το αναβάλλετε, γιατί στο Unicorn στην Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα τρέχουν πάρα πολύ δυνατέ προσφορέ. Με το δεύτερο μαγιό να είναι στην μισή τιμή και τη δεύτερη πιτζάμα μείον 40%. Είναι η κατάλληλη περίοδος τώρα που τα ράφια είναι γεμάτα και μπορείς να βρεις αυτά ακριβώς που θέλεις, γιατί μετά τις εκπτώσεις οι καλές επιλογές φεύγουν πρώτες και το ξέρουμε όλοι αυτό. Θοδωρής Φέρης και είπες, έρχεται σε πολύ πολύ λίγο και εγώ επιστρέφω σε αυτή την όμορφη παρέα.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Θα σου μιλήσω σε πάρα πολύ λίγο.
3: Ναι.
2: Για αυτές τις σκοτεινές φαντασιώσεις που κρύβεται και φοβάται. Σκάσε ρε παιδί μου λίγο. Πανάβεις με το σκάσε.
3: Όταν το σκάσε και τον πινελίκι πέφτει τη σωστή στιγμή, στη σωστή πράξη, δεν ενοχλεί κανένα.
2: Δεν θέλει να σε βρίζουνε.
3: Δεν θες εσύ λίγο πινελίκι στο σεξ?
2: Α, εγώ είμαι γυναίκα.
3: Να ρίχνεις κιόλας και να σου
2: πει. Να ρίχνω εγώ, εγώ δεν ξέρω. Εγώ ένα γαμότο το λέω.
3: Γαμότο, πάλι δεν ήρθε.
2: Γιώργο. Θα φύγω, αγόρι μου, μόνο σου.
3: Κατά λες γαμότο, λάθος τρύπα, τι γαμότο λες ο σεξ? Όταν λέτε στο σεξ γαμότο, τι εννοείτε, τι μπορεί να είναι γαμότο?
2: Γιώργο!
3: Δεν ήρθε. Λάθος τρύπα. Λέρωσα τα συντόνια. Τι?
2: Απλά ότι ξέρω μόνο μία βρισιά στη ζωή μου να λέω. Γαμότο!
3: Και τι κάνεις σεξ, λες γαμότο! Γαμότο!
2: Γιώργο!
3: Γαμότο!
2: Να αποφεύγω και συνεχίζεις και μιλάς και δεν θέλω να μιλάς μόνο σου.
3: Καλό.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemond.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος. Κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος. Για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9. Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόντρας. Φυσικός. Κατερίνα Μακρύ. Μαθηματικός. Ρόμβος. Γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
5: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
6: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
7: Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβίας.
8: Dream. Coast. Coast. Coast. Coast.
9: Dream Coast.
10: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
11: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
12: Σε σένα μιλάω.
11: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
11: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίσι. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσις. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
14: Βάλε τώρα μου.

0: σου και με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου από τις 11. Την καλησπέρα μου στην Ελένη, στη Δήμητρα, στην Ουρανία, στο Γιώργο αλλά και στη Στέλλα. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber μου, στέλνεις και έτσι το μήνυμά σου. Και να σου πω ότι υπάρχει ένα σημείο στην παραλία που πραγματικά αξίζει να γίνει το στέκι μας. Μιλάω για το Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Εκεί μπορείς να πας από νωρίς για τον καφέ σου, να συνεχίσεις με παγωτό, με βάφλα, με γλυκό και όσο περνάει η μέρα να μείνεις για ένα δροσερό κοκτέιλ ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Είναι από τα μέρη που λες, πάμε έτσι μία βόλτα και καταλήγεις πραγματικά να το έχεις αγαπημένο σου στέκι, γιατί δεν είναι μόνο και η ποιότητα, δεν είναι μόνο ότι έχει πεντανόστιμα πράγματα, είναι και οι άνθρωποι που πραγματικά σε κρατάνε εκεί. Στο καφέ με 104,8 και μπορεί να μην είναι Δευτέρα, όμως θα παίξει Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα και αμέσως μετά Αναστασία για να τα σπάσουμε. Αφιερωμένο στο Στέφανο που πέρασε και το τελευταίο μάθημα, οπότε είναι σημαντικός λόγος να το γιορτάσουμε.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Shock FM 104,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο να ακούς τη δουλειά. Εκτός αν δουλεύεις σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.

Άλλο ένα τραγούδι που έχω φάει κόλλημα. Πον και καντάδα. Στο καφέ με 104,8. Και να σου πω ότι αν ψάχνεις γυαλιά που να έχουν στυλ, ποιότητα και να σε κάνουν να νιώθεις όμορφα όταν τα φοράς, τότε μία είναι η στάση. Παιδιά, Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα είναι το κατάστημα που θα σε βοηθήσει να διαλέξεις σωστά ό,τι και αν ψάχνεις. Είτε ψάχνεις γυαλιά ηλίου, είτε γυαλιά οράσεως, είτε φακούς επαφής. Γιατί ξέρετε ότι στα γυαλιά παίζει μεγάλο ρόλο η λεπτομέρεια. Πολύ μεγάλη σημασία. Το σχήμα, πώς είναι το χρώμα, το μέγεθος, η εφαρμογή, το πώς ακριβώς κάθεται πάνω σου. Γι' αυτό θέλει και τους κατάλληλους ανθρώπους να σε βοηθήσουν, να σε καθοδηγήσουν σωστά και φυσικά να ξέρουν. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22-21-088-53 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Αμέσως τώρα, Κατερίνα Λιόλιου με πολύ αγαπημένο τραγούδι. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Και εγώ θα επιστρέψω σε πολύ πολύ λίγο με διαγωνισμό. Σας θέλω όλους συντονισμένους. Σοκ FM 104,8.

0: Στο FM 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Εδώ είμαι, επέστρεψα με διαγωνισμό, γιατί όταν σου λέω κάτι, εγώ το τήρω. Λοιπόν, ο Γιάννης Κότζηρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία και αυτή την Τετάρτη 8 Ιουλίου, 9.30 το βράδυ, θα είναι στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Εγώ σου δίνω 10 προσκλήσεις για να πας να τον απολαύσεις από κοντά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη συναυλία στο Viber του Σοξ στο 697-800-1048. Το σημείωσες. 697-800-1048 στο Viber του σταθμού, μου στέλνεις ονοματεπώνυμο και τη λέξη συναυλία. Προπόληση εισιτήριων στο Ticket Box αλλά και στα φυσικά σημεία προπόλησης, Γαλατικό χωριό και Plan B. Μην το χάσεις, όπως δεν πρέπει να χάσεις Έλενα Παπαρίζου και Αλήθεια Τώρα, που έρχεται σε πολύ πολύ λίγο, όλο καινούριο.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Πού το πιμέρι.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την Μοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn. Κριεζό του 41 Χαλκίδα. Ποιότητα. Χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223-058-220.
7: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
8: Άρα ξεκινάμε.
7: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
8: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
9: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
10: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
11: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
12: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
13: Σε σένα μιλάω.
12: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
13: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
12: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
14: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
15: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
16: 30 χρόνια ερμηνείας. 30 χρόνια δυνατών μουσικών στιγμών. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη από τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων, ticket box, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Μη το χάσεις.
17: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
20: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
20: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
20: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
20: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

το πιο ωραίο καλοκαίρι θα το περάσουμε εδώ μαζί παρέα στον Ζοκαφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber. Μου στέλνει το μήνυμά σου να μου πει πώ έχουν βρει αυτέ οι μέρε, γιατί μου στέλνετε πολλά ευτράπελα με τον ανάδρομο Ερμή. Εμεί συνεχίζουμε με θετικό mood και πολλή μουσική. Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα έρχεται αμέσω τώρα και επειδή εμένα τα καλοκαίρια με πιάνει μια τρέλα, σου έχω και Στέλιο Ρόκο.

0: προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Tora tu catalava to bai.
1: Καλοκαιρινότατο τραγούδι, πολύ δροσιστικό. Μαρσό και γρανίτα λεμόνι. Το ακούμε εδώ παρέα στο καφέ με 104,8. Και πού θα φας την πιο ωραία γρανίτα λεμόνι? Στο Queen Vanilla Μακαρίου 13, που έχει και την πιο ωραία θέα, γιατί έχει θέα την παραλία της Χαλκίδας. Εκτός από γρανίτα λεμόνι, θα βρεις άπειρες επιλογές. Ακόμα και για σένα που προσέχεις τη διατροφή σου, υπάρχουν και γεύσεις με 0% λιπαρά. Οπότε μπορεί η απόλαυση να μην είναι και τόσο ένοχη τελικά. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Κωνσταντίνος Αργυρός με τις καμπάνες έρχεται σε λίγο εδώ για να κάνουμε χαμό.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Όταν είμαι άρρωστος, είσαι πάντα δίπλα μου. Πάντα είσαι εκεί, ρε παιδί μου.
4: Ναι.
3: Σωστά.
4: Σωστά.
3: Δεν μου λες πάντα να σου κάνω το ένα, να σου κάνω το άλλο, όσες φορές και να αρρωστήσω.
4: Ναι, σωστά. Είναι και πολλές. Ναι.
3: Μπράβο, στις πιο δύσκολες στιγμές πάντα ήσουν δίπλα μου, ρε παιδί μου. Πριν μπω ακόμα στο νοσοκομείο, πάλι εδώ ήσουν. Σωστά.
4: Ναι, για πες.
3: Την πρώτη φορά πάλι εδώ ήσουν που μπήκα στο νοσοκομείο. Την δεύτερη φορά πάλι εδώ ήσουν πριν μπω στο νοσοκομείο. Σωστά.
4: Ναι.
3: Όταν όλα μου πάνε λίγο στραβά, πάντα δίπλα εδώ. Δεν είσαι.
4: Ναι, καλά.
3: Δεν φεύγεις να το μοιάζει πριν μέρα.
2: Γιώργος και Μαρία, Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gooney.
2: Houston!
3: Έλα!
2: We have a problem!
3: Roger! Τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επιγόντως νέο POS!
3: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
2: Πετάγομαι τώρα!
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
8: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 22 62 0

0: 2-10-59-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
1: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
2: Προσέχουμε.
1: Προνοούμε.
2: Προτιμάμε Vision Pro.
1: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
2: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
3: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
2: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
4: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
5: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
4: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
5: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
4: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
5: Είναι η παρέα,
4: οι αγώνες,
5: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
5: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
6: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
7: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
8: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
7: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
9: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
10: Είστε έτοιμοι?

χορό κάνουμε με αυτό το τραγούδι και Κωνσταντίνο Αργυρό Καμπάνες στον Shock FM 104,8. Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου. Έχουμε φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, θα φτάσει μέχρι και 35 παιδιά σήμερα. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει, να βρεις μια σκιά, καπέλο οπωσδήποτε, αντιλιακό και οπωσδήποτε, μα οπωσδήποτε γυαλιά ηλίου, γιατί ο ήλιος είναι πιο έντονος από ποτέ. Οπότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να κοιτάξουμε λίγο τα μάτια μας και να προσέξουμε λίγο το τι γυαλιά ηλίου θα πάρουμε. Σίγουρα να είναι ποιοτικά και χωρίς να χρειάζεται να δώσεις και μία περιουσία. Όλα αυτά θα τα βρεις στο Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Θα βρεις πάρα πολλές επιλογές για όλα τα στυλ, όποιο και αν είναι το σχήμα του προσώπου σου. Α, και πουθενά να μην έχεις βρει γυαλιά που να σου αρέσουν και να σου πηγαίνουν, είμαι σίγουρη ότι εκεί θα βρεις. Οπότε παίρνα μία βόλτα από Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Είτε ψάχνεις για γυαλιά ηλίου, είτε για γυαλιά οράσεως, είτε για φακούς επαφής. Και τη Γαρμπή και υποσυνείδητο αμέσως τώρα και αμέσως μετά σου έχω Πανσέλινο, αλλά σου έχω και ηλία βρετό και λάθος σου.

Ηλίας Βρετός και λάθος σου, στο καφέ με 104,8. Και λάθος σου θα είναι αν περιμένεις τις εκπτώσεις για να πας να ψωνίσεις, γιατί μετά θα αναρωτιέσαι γιατί δεν βρίσκεις το νούμερό σου. Αυτό το λάθος το κάνουμε όλοι. Γι' αυτό, αν θέλεις μαγιό ή καλοκαιρινές μπιτζάμες, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να πας στο Unicorn στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Το δεύτερο μαγιό θα το πάρεις στη μισή τιμή. Παιδιά, μιλάμε για γνωστές μάρκες, πάρα πολύ καλές ποιότητες, και τη δεύτερη μπιτζάμα με μείον 40% έκπτωση. Και το σημαντικότερο είναι ότι θα έχεις να διαλέξεις πραγματικά από όλη μα όλη τη συλλογή. Αυτό δεν το χάνουμε, παιδιά. Unicorn Κριεζότου 41, ακριβώς στο κέντρο της Χαλκίδας. Νίκος Βέρδης έρχεται αμέσως τώρα και μου έλειψες πολύ.

0: Παρακαλώ.
1: Μαριά.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαριά.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαριά.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: γεια σου.
1: Αγάπη μου, με γεια σου, αφιερωμένο σε σένα που συντονίστηκες μόλις τώρα στην όμορφη αυτή παρέα. Στεφανία Σταματίου μαζί σου.
2: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό. Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
8: Weekend parties. Stay salty at Two Speed Park and Water Ski Park.
9: Πολιτικά ευβίας.
10: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
11: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
12: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
11: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
12: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
11: 60%? Πολύ καλό αυτό.
12: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
11: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
12: Optics Poly.
11: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
13: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
14: Σε σένα μιλάω.
13: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
14: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
13: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
12: Μαμά, θέλω περιποίηση.
13: Τότε Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
12: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
13: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22-210-20-145.
15: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
16: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
17: Για το πάρτι του
0: μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπέραση κάνω στη διπλή τη γραμμή. Φταίς που αντίθετα τρέχεις και για μένα

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Αυτός είναι ο σταθμός για τις επιτυχίες της Χαλκίδας. Shock FM 104,8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποια γάτα περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τόμ.
1: Όπως και ο Γκάρφιλντ.
2: Και ο Γκάρφιλντ.
1: Ποιο ποντίκι περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τζέρι.
1: Και ο Μικι Μάους, ας πούμε.
2: Α, ναι, ποντίκι είναι κι αυτό, σωστά.
1: Σωστά. Ναι. Ωραία. Ποια πάπια περπατάει στα δύο?
2: Ο Ντόναλντ Ντακ.
1: Όλες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε

σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.

0: πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show. Πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας. Κυριακή 12 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ. Είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest. Μη το χάσεις.
1: Dream Coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
2: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
3: Βάλε τώρα όμως

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,7.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών, Άρης Τσότρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
6: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223058220.
7: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
8: Σε σένα μιλάω.
6: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
8: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
6: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
10: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
1: Shock FM 104,8. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Για να ξέρετε, παιδιά, στο κρεβάτι πρέπει να είσαι πάντα από πάνω. Γιατί από κάτω έχει σκόνη.
2: Τον έπιασαν οι ζέστες.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινής

0: Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Ψάχνεις την επόμενη.

0: Κάνει σου δουλειά στην παραγωγή. Το καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ινωφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρηση και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο καριέρα.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοδικό της Evia. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
2: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
3: Space Oldie, a two's beach bar and water ski park. Πολιτικά Evias.
4: Μαρία, τι είπες?
5: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
4: Άστο,
5: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
6: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
4: Τι είπε το παιδί?
5: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
6: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
7: Μαμά, θέλω περιποίηση.
8: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
7: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
8: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145. Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
9: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
10: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
11: Είστε έτοιμοι?
12: Πάμε τώρα δυνατά!
13: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
7: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
8: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
9: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
10: Destral Δεδούσης. Το έχει.
9: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
10: Ή τα 30, ή τα 40 και Ρακόλ. Το έχει.
9: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
10: Destral. Το έχει.
9: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
10: Είπαμε. Destral. Το έχει.
9: Και κάτι για τον κήπο.
10: Το έχει πριν το ζητήσει.
9: Destral AVE, αφή Δεδούση.
10: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
9: Λεωφόρος Χακουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
10: Τηλέφωνο 22950 35 005.
11: Welcome to Paradise Beach Bar. Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32. Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
12: Σε σένα μιλάω. Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
13: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
12: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Μέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Βρήκα ασφάλεια αυτοκινήτου, ναι, με 45 ευρώ το χρόνο.
2: Τι καλύπτει?
1: Γλωσσοφαγιά, κακό μάτι και τις κατάρρες της πεθεράς.
2: Έλα βρε Γιώργο, σε πίστεψα.
0: Μα Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έχω μεγάλες τσέπες.
2: Cool Fest 2026. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dale. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
3: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
4: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
5: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
6: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
5: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
6: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
5: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
6: Είναι η παρέα,
5: οι αγώνες,
6: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
7: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
6: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
8: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
9: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
10: Βάλε τώρα μου.

0: σου απαντάω.
1: Με το La La La, ο Show Cafe με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
6: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
7: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
8: Stay salty at Tubes Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβίας.
6: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
9: Σε σένα μιλάω.
6: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
9: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
6: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλι. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
10: Μαμά, θέλω περιποίηση.
6: Τότε Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
10: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
6: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
11: Είδες που με κοροϊδεύες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
12: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
11: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
12: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
11: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
12: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
11: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
13: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
14: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, κάνε παντού το story.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα με πει καμιά βλακία και με κάνει.
2: Δεν πα καλά, δεν σε μένα το λε.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω. Ξέρω που το λέω.
3: Τι θα γίνει, θα με βλεπτάρει κανένα σε μένα σήμερα.
2: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με βλεπτάρει. Δεν θα με βλεπτάρει κανεί.
4: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Έλα, καλησπέρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε και σήμερα, Παρασκευούλα, Παρασκευή απόγευμα, εδώ στον Σοκ FM 104,8. Όλα καλά.
2: Δεν με βλέπεις?
0: Έτσι σε βλέπω. Κούκλος είσαι σήμερα.
2: Τι κούκλος, μωρέ, έχω καεί.
0: Κάτι έχεις, ναι.
2: Ναι, ρε, εσύ, έχω γίνει κατακόκκινος από τη ζέστη.
0: Αμάν πια, πάλι ψέματα είπα. Ξεκίνησα με ψέματα την εκπομπή. Αμάν πια. Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος, ακόμα και καμένος, είναι υπέροχος.
2: Ελένη Φούρλη, κουκλάρα σήμερα.
0: Εδώ είμαστε, Σοκ απογεύματα καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. 5 με 8 το απόγευμα. Όλοι εσείς και σήμερα βέβαια στην παρέα μας. Τελείωσε αυτή η εβδομάδα.
2: Ασχολίαστε ότι σε είπα κουκλάρα. Δεν το άκουσες καν?
0: Όχι, πώς δεν το άκουσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά για το ωραίο σου
2: λόγιο.
0: Ορίστε, τι να πω άλλο.
2: Όχι, εντάξει, εντάξει. Μια χαρά.
0: Αναμενόμενο.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που φοράς, να ξέρεις.
0: Ποιο, αυτό το μπλε.
2: Αυτό το μπλε της θάλασσας.
0: Αυτό το μπλε της θάλασσας. Ωραίο είναι, όντως. Λοιπόν, εσείς τι κάνετε εκεί έξω? Σήμερα το είδατε αυτό το χάος στη Χαλκίδα, γιατί μιλάμε για τρελό χάος. Τρομερή κίνηση. Διπλοπαρκαρισμένα. Όλα σε μένα είχαν εντωμεταξύ.
2: Πάλι τσακώθηκες με κανένα?
0: Όχι, δεν τσακώθηκα, κρατήθηκα. Διπλοπαρκαρισμένα. Μηχανάκια πολλά. Μπολντόζες πολλές γύρω-γύρω στο κέντρο.
2: Εσύ δεν βγαίνεις.
0: Πολύ κίνηση και μάλιστα με όλη αυτή τη ζέστη, καταλάβατε. Ήρθε και έδεσε όλο το γλυκό. Αλλά εμείς είμαστε εδώ με την καλύτερη διάθεση και τα ωραιότερα χαμόγελα έχουμε για εσάς και σήμερα. 6, 9, 7, 800 και 104, 8, τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Θα ξεκινήσω με τον συνάδελφό σου, τον Σπύρο Μπιμπίλα.
1: Α, ο Σπύρος, τι έκανε?
0: Κάποτε, λέει, άφησα το θέατρο για να ακολουθήσω έναν άνθρωπο σε ένα νησί και έναν ολόκληρο χρόνο δεν έπαιξα σε παραστάσεις.
1: Γι' αυτό είχε χαθεί. Μα και λίγο πήγε ρε, εσύ.
0: Και στεναχωρήθηκε ο κόσμος πάρα πολύ. Δανάη Μπάρκα άλλαξε το όνομά της μετά το γάμο της με το Φάνη Μπότσι.
1: Ναι.
0: Η Χαζή λέει, πώς το λέει, Μαρία Μπάρκα.
1: Εσύ εννοεί το επίθετο τώρα, έτσι.
0: Ναι, μωρέ, κατάλαβα κι εσύ. Είπα, μη με ξανθιά, όχι τόσο. Δανάη, άρα θα λέγεται Δανάη Μπότσι.
1: Ναι, Δανάη Μπότσι. Θα το έκανε εσύ αυτό το πράγμα?
0: Ναι, εντάξει, ξέρω κι εγώ, ναι. Γιατί να μην το κάνω?
1: Τι λες, ρε, αλήθεια?
0: Ναι, ωραίο θα ήταν. Όχι. Άμα είχε ένα επίθετο πιο αυτοπιασιάρικο σύζυγος, ναι, θα το έκανα. Τώρα προτιμάω το δικό μου.
1: Εμένα, επειδή είναι μεγάλο, γι' αυτό θα το άλλαζα.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Ναι.
0: Δανάη Μπότσι που λέτε από σήμερα. Έκτακτα μέτρα για την υπογεννητικότητα στη Γαλλία. Θα παρέχεται επιπρόσθετη άδεια λόγω γέννησης, λέει, με αποδοχές και στους δύο γονείς. Ορίστε, βρε. Στη Γαλλία που έχουν υπογεννητικότητα κάτι κάνουν. Στην Ελλάδα που δεν γεννάνε γιατί δεν κάνετε κάτι. Τάξτε κάτι επιτέλους να κάνουν παιδιά, ξέρω
1: μπράβο,
0: εγώ.
1: Ένα σπίτι.
0: Ποτάμι από μπύρες πλημμύρισε, λέει, σε αυτοκινητόδρομο μετά από ατύχημα σε φορτηγό και το ξέφθηκαν 2.000 κασόνια. Ρε χαρά, η οδηγή.
1: Από το είδε το βίντεο, χαμός έγινε.
0: Α, το είδε το βίντεο.
1: Ναι, ρε.
0: Απόστολος Ρουβάς. Ο Σάκης δεν με έπαιρνε ποτέ μαζί του ως μεγαλύτερος αδερφός όταν έβγαινε, λέει, έξω.
1: Πω, κακή ήταν αυτό.
0: Ναι, αλλά φαντάζομαι τώρα να βγαίνανε οι αδερφοί, οι ρουβάδες. Ρουβάδες.
1: Τα ρουβάκια.
0: Ναι, ρε, παιδί.
1: Τέσπατα, με τα μικρά.
0: Και να βγαίνανε έξω, πω, καρδιοκατακτητές. Χαμός από τα κορίτσια. Χαμός. Κάψωνας χωρίς προηγούμενο στην Πολωνία στους 39 βαθμούς. Ο υδράργυρος, οι κάτοικοι ψήνουν να βγάλει στον ήλιο και είναι πρωτόγνωρο, παιδιά, για Πολωνία. Θέλω να σας πω αυτό το πράγμα.
1: Βρε, έρχεται.
0: Δεν έχουν ξαναδεί τέτοιες θερμοκρασίες.
1: Ναι, ναι, μην έρχεται εδώ, αυτό είναι το θέμα.
0: Έρχεται, λες.
1: Ξέρω εγώ.
0: Πρίγκιπας Ουίλιαμ μπήκε επίσημα στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων. Πλουσιότερος από τον βασιλιά έγινε ο Ουίλιαμ. Αυτοί οι βασιλιάδες έχουν λεφτά.
1: Εμείς δεν έχουμε. Αυτό είναι το θέμα.
0: Έλατε. Και αναστάτωση στη Νέα Αγχίαλο, η οποία Νέα Αγχίαλος που είναι τώρα, κοντά στο Βόλο, είναι μετά το Βόλο, είναι κόλλησα, ναι, τώρα. Αναστάτωση στη Νέα Αγχίαλο, λέει, πλάτανος 200 ετών, ακούστε,
1: ναι,
0: ξεράθηκε μέσα σε μόνο μία μέρα.
1: Ρε, συντάξει, αφού ήταν και 200 χρόνια όμως.
0: Και έπρεπε να ξεραθεί μέσα μια μέρα, δεν άφησε, ας πούμε, σημάδι ότι ξεραίνεται σιγά σιγά. Να σου πω,
1: έλα,
0: εσύ δεν ήσουν τις προάλλες εκεί.
1: Ναι.
0: Δεν πιστεύω να κατούρισες τον πλάτανο.
1: Δεν πας καλά.
0: Δεν πιστεύω να
1: κατούρισες. Τι να κάνω, δεν κρατιόμουν.
0: Ντροπή σου.
1: Άσε, πας πας.

0: Παρασκευή απόγευμα και είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Καλησπέρα σε όλα μας τα παιδιά. Στο Viber, στη Μέρη, στο Γιώργο, στη Δήμητρα, στο Σάκη, στον Κεφίρ που μόλις κάθισε.
1: Εντάξει, είσαι Ελένη. Παράπονο το έχω να μου το πεις έτσι από την αρχή.
0: Α, λέω πρώτα καλησπέρα στα άλλα μας τα παιδιά.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Ο τελευταίος λέει είναι και ο καλύτερος. Έβγαλα δική μας παροιμία.
1: Ναι.
0: Ο τελευταίος είναι και ο καλύτερος στη σειρά.
1: Ναι, ρε εσύ. Λοιπόν, ξεκινάω.
0: Last but not least. Ναι, έτσι δεν λένε στην Αγγλία.
1: Μην μου λες αγγλικά, γιατί δεν τα ξέρω καλά.
0: Δεν είναι και η γλώσσα σου. Έχεις πολύ δίκιο. Για πάμε.
1: Τι κάνεις, κουκλάρα μου.
0: Είμαι πάρα πολύ καλά. Είναι Παρασκευούλα. Εσύ πώς είσαι?
1: Γι' αυτό μου καλά, είσαι πανέμορφη σήμερα.
0: Πογαλευτείστε με σήμερα κι εσύ κι ο άλλος. Πού πολύ σάξατε.
1: Ναι, πού το ξέρω εγώ. Μπορεί να λέει και ψέματα.
0: Ενώ εσύ πάλι. Μέσα στην ειλικρίνεια, πουλάκι μου.
1: Γιατί ρε εσύ.
0: Για πάμε, γιατί σήμερα έσκασε ο Τζίτζικας και έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο θέμα στην πόλη. Ζέστες αυτά. Ο κόσμος παίρνει τα μηχανάκια, παίρνει τα ποδήλατα, παίρνει τα πατίνια.
1: Λοιπόν,
0: ο ποδηλατόδρομος γέμισε στην Καλκίδα ποδήλατα και που δεν είχαν με δει ούτε ένα.
1: Ναι. Λοιπόν, ό,τι έχει κανονίσει, να ξέρει σήμερα, όχι σήμερα, το σουκού, δεν ξέρω, μου έχουν πει και βροχές. Εγώ έτσι άκουσα.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Στη Χαλκίδα.
1: Στη Χαλκίδα.
0: Θα φύγω από τη Χαλκίδα.
1: Πού θα πας?
0: Θα πάω αλλού. Θα πάω εκεί που θα έχει ηλιοφάνεια.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στη Χαλκίδα είναι στους 34 βαθμούς.
0: Πολύ ωραία σήμερα, παιδιά. Πολύ ωραία ζεστούλα.
1: Και Σάββατο 30 και Κυριακή 30.
0: Εντάξει, αλλά δεν είμαστε σίγουροι για βροχές ακόμα.
1: Εγώ μου είπανε, εμένα μου είπανε, σου λέω, έμπιστα άτομα ότι θα βρέξει.
0: Πάπα να θεμάσαι. Πάμε τώρα να τσιμπήσουμε το κάτι τη μα, διότι καταλαβαίνετε τώρα τέτοια ώρα, μετά το μεσημέρι έχουν περάσει και 2-3 ώρες. Εγώ το θέλω το απογευματινό μου. Ένα παγωτάκι δροσιστικό, υπέροχο από το αρτοπείο Λιάντης, μιας και κάνει και τόσο ζέστη σήμερα. Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Αν δεν έχετε δοκιμάσει, πραγματικά χάνετε. Χειροποίητο παγωτό, μοναδικό, δικής τους παραγωγής.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Είναι δύο φιλαράκια και συζητάνε μεταξύ τους. Έχουν βγει για μια μπυρίτσα. Και εκεί που πίνουν την πύρα, λέει ο ένας, αύριο φίλε, παντρεύομαι. Δώσε μου, μωρέ, μια συμβουλή. Μην πας.
0: Γιώργο!
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
2: Houston,
3: έλα!
2: We have a problem!
3: Roger, τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επικόντως νέο POS.
3: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS.
2: Πετάγομαι τώρα!
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
8: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221-604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
9: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by

0: Γιάννη Κότσιρα γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη από τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων, Ticket Box, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Μην το χάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
2: Αγιέχ, Summer Camp Edition.

0: σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
2: Στην Αμερική
1: γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
2: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
3: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Απογευματάκι Παρασκευής και πάμε μία βόλτα μέχρι το τους, διότι έρχεται Σαββατοκύριακο. Από σήμερα το βράδυ δηλαδή θα είμαστε εκεί, η αλήθεια είναι.
4: Από σήμερα το βράδυ, ναι.
3: Διότι σήμερα έχει ελληνική βραδιά, όπως κάθε Παρασκευή τα παιδιά μας εκεί στα πολιτικά, και περνάνε πάρα πολύ όμορφα και περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Το Σαββατοκύριακο θα ράξουμε δίπλα στην πισίνα. Ξέρετε τώρα την υπέροχη αυτή πισινάρα που βρίσκουμε στο τους στα πολιτικά. Υπέροχη κουζίνα, καφεδάρες, κοκτέιλ, water sports για μεγάλους και παιδιά, παρέχοντας απόλυτη ασφάλεια και βέβαια κάθε Σαββατοκύριακο που με ματιάξανε.
4: Σε ματιάσανε.
3: Και εσύ με μάτια, μου είπες πριν ότι είμαι όμορφη.
4: Γιατί ρε, να μην το πω.
3: Και weekend party με DJ, παιδιά, στα πολιτικά από σήμερα και όλο το Σαββατοκύριακο εκεί θα είμαστε. Και ένα είναι το ζώδιο. Ένα είναι το ζώδιο, το οποίο είναι το πιο σπάταλο του ζωδιακού κύκλου.
4: Το σπάταλο, α, το εγώ πιο... είμαι σίγουρα. Ναι,
3: πολύ, πολύ γελάσαμε. Ήμουνα σίγουρη ότι κρυός δεν θα είναι πριν καν το ανοίξω.
4: Α, είμαι.
3: Ένα είναι το πιο σπάταλο ζώδιο του ζωδιακού. Και ποιο πιστεύετε το ότι είναι? 697-800-1048, τα δικά σας μηνύματα στο Viber.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Αντώνης Ρέμος, αδιάβαστα μηνύματα εδώ στον Show Cafe με 104,8 και να ένα αδιάβαστο μήνυμα στο Viber.
1: Μπράβο, διάβασε το.
0: Ο Βρασίδας κάνει παράπονα ότι δεν έστειλε καλησπέρα. Μα αφού δεν είχε στείλει μήνυμα, αρέσει η Βρασίδα, γιατί μου το κάνετε αυτό, με αγχώνετε σήμερα Παρασκευούλα.
1: Έλατε.
0: Φιλιά πολλά, καλησπέρα λοιπόν και σε σένα. Καλησπέρα και στο αγόρι, στο κορίτσι. Δεν καταλαβαίνω από το όνομα, να σας πω την αλήθεια, που λέει ότι ο Ταύρος. Ο Ταύρος είναι το ζώδιο το οποίο χαλάει πάρα πολλά χρήματα. Και η αλήθεια είναι το ότι δεν είναι ο Ταύρος. Ο Τοξότης είναι αυτός που χαλάει πάρα πολλά λεφτά. Παιδιά, να ξέρετε, αν μπλέξετε με Τοξότη, από τη μία, καλό είναι αυτό διότι θα παίρνετε και πολλά δωράκια και πολλά τέτοια. Από την άλλη, άμα τα χαλάει για τον εαυτό του όλα, τότε θα υπάρχει θέμα.
1: Πάλι καλά που δεν τα έχουμε Ταύρο.
0: Με τοξότη.
1: Και
0: ναι, ναι, ναι. Οι τοξότες είναι αυτοί που χαλάνε τα περισσότερα χρήματα, έρχονται στην πρώτη θέση με πολύ μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο, 4 και 5 Ιουλίου, υπάρχει ένας πολύ πολύ όμορφος λόγος να κάνετε τη βόλτα σας στην παραλία της Χαλκίδας. Στην αίθουσα Αριστοτέλη, στο παλιό Δημαρχείο, η Deco Foam παρουσιάζει την 6η έκθεση οικαστικών. Θα είμαστε όλοι εκεί εννοείται. Θα δούμε από κοντά μοναδικές δημιουργίες, χρώματα, τεχνικές, υλικά, έμπνευση και ανθρώπους που πραγματικά αγαπούν αυτό που κάνουν. Η είσοδος είναι ελεύθερη, να το ξέρετε, Αντρέα μου.
1: Α, ναι, το άκουσα.
0: Δεν θα πληρώσεις κάτι. Ο χώρος είναι υπέροχος και είναι μια πρόταση που αξίζει να μπει στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Θα κληρωθούν και πολλά δώρα. Να το ξέρετε αυτό. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία το Σαββατοκύριακο. Έτσι.
1: Καλά, θα πάμε.
0: Λοιπόν, και έφτασε η ώρα για το δίλημα της ημέρας.
1: Ναι.
0: Για το δίλημα της ημέρας.
1: Πες το.
0: Έλα, παιδιά, ετοιμαστείτε στο Viber. Για ξεκινήστε, ετοιμαστείτε από τώρα. Λοιπόν, αν σας έδιναν 100.000 ευρώ για κάθε μέρα που δεν θα κάνατε σεξ, πόσες μέρες θα αντέχατε?
1: Πόσες μέρες?
0: Τέλος, σήμερα Παρασκευή. Έχει έτσι γίνει πικάντικο το θέμα σήμερα Παρασκευή. Το άφησα για την τελευταία μέρα της εβδομάδας. Εδώ σας θέλω λοιπόν, αγαπημένα μας παιδιά, 697-800-1048. Πόσες μέρες θα αντέχατε χωρίς σεξ, με 100 χιλιάρικα την ημέρα όμως, έτσι. Για πείτε.

0: Πραγματικά δεν πιστεύω αυτές τις απαντήσεις που βλέπω. Είναι δυνατόν όλοι να σνομπάρετε τόσο πολύ το σεξ και να κοιτάτε όλοι τα λεφτά?
1: Γιατί ρε εσύ?
0: Δηλαδή βλέπω εδώ εγώ τώρα κάτι μηνύματα. Μοναχός θα γινόμουν, λέει ο ένας. Παρθένα για πάντα, λέει η Ελένη. Κατάλαβες, λέει τέτοια πράγματα. 10 ημέρες, ορίστε. Ο Κώστας λέει 10 ημέρες.
1: 10 ημέρες μόνο.
0: 10 ημέρες χωρίς σεξ. Δεν μπορεί, λέει, παραπάνω. Ορίστε, αυτό το δέχομαι. Εντάξει. Ορίστε.
1: Εντάξει, είναι πολλές. Πολλές βασικά. Για μένα φαίνονται λίγες εμένα.
0: Αλλά από το όλοι εσείς, ξέρω εγώ, να προτιμάτε περισσότερο τα χρήματα και όχι την ωραία, την ευχαρίστηση. Μάλλον το έχουν βαρεθεί. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
1: Όχι, ρε, εσύ. Εγώ πιστεύω ότι δεν προλαβαίνουμε ή μας νοιάζει τα λεφτά.
0: Εσύ, Αντρέα, δεν σε ρώτησα πριν, είδες?
1: Α, ναι.
0: Δεν σε ρώτησα. Εσύ πόσες μέρες θα άντεχες? Αν σου έδιναν λοιπόν 100.000 ευρώ για κάθε μέρα, και δίνω και πολλά χρήματα εγώ τώρα, με έχουν πιάσει τα κουβαρντιλίκια μου, έτσι.
1: Ναι.
0: 100.000 ευρώ για κάθε μέρα που δεν κάνεις σεξ, πόσες μέρες θα άντεχες?
1: Κοίταξε να δεις. Αν πληρωνόμουν για τις μέρες που δεν έχω κάνει, θα ήμουν ο Elon Musk. Δηλαδή τόσο πολύ.
0: Γιατί ρε εσύ?
1: Έχει περάσει τώρα, άστο, και χρόνος.
0: Α, έχει περάσει και χρόνο.
1: Και μήνας.
0: Δηλαδή αυτό συνέβαινε πριν παντρευτείς. Τώρα που παντρεύτηκες, δηλαδή τι να ρωτήσω?
1: Όχι, μήνες το μήνα.
0: Α, ναι, μέχρι εκεί, καλά είναι.
1: Όχι, εντάξει, ναι. Εντάξει, να κάνουμε, δεν προλαβαίνουμε.
0: Λοιπόν, παιδιά, γεια σου, Στέφανε. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζετε να μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Έχουμε πολύ σημαντικό δίλημα σήμερα. 697-800-1048. Ξαναλέω, αν σας έδιναν 100.000 ευρώ για κάθε μέρα που δεν θα κάνατε σεξ, πόσες μέρες θα αντέχατε?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merge και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους, σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0 544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
9: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
10: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
11: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
12: Σε σένα μιλάω.
11: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
11: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
14: Άρα ξεκινάμε.
13: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
14: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαστε εδώ στην ωραιότερη μέρα της εβδομάδας. Παρασκευούλα ζάχαρη.
1: Αυτό. Πότε ήρθε εσύ, δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Πότε ήρθε η Παρασκευή, πραγματικά δεν καταλάβαμε τίποτα. Εν τω μεταξύ, πόσες φορές ρε παιδιά, η Παρασκευή είναι πολύ καλύτερη από το Σαββατοκύριακο. Ναι. Όλη αυτή η αναμονή του Σαββατοκύριακου δεν σε κάνει μερικές φορές να περνάς καλύτερα τις Παρασκευές.
1: Ναι, εγώ καταρχήν να με ρωτάς, με Παρασκευή βγαίνω.
0: Ορίστε.
1: Ναι. Όχι. Βγαίνω και σου κου, απλά σου λέω.
0: Εσύ κάθε μέρα βγαίνει.
1: Βασικά ναι, τώρα τι βλέπει.
0: Μαζεμό δεν έχει, αλλά τέλος πάντων τώρα άλλο.
1: Γι' αυτό 15 του μήνα έχουν μείνει από λεφτά.
0: Μπράβο. Κατάλαβε. Πάλι καλά που δεν μα ζητά δανεικά. Μέχρι τώρα είμαστε καλά.
1: Ναι, είναι ακόμα τρεις γι' αυτό, περίμενε.
0: Άμα παραγνωριστούμε και αρχίσει να ζητά και δανεικά.
1: Κάτσε να δει τώρα που θα έρθει και στη γειτονιά σου. Θα ζητώ και καφέ.
0: Μα αυτά. Θα χτυπάει την πόρτα, μήπω λίγη ζεχαρίτσα, λίγο καφεδάκι, παιδιά, κάτι σα έχει μείνει, ξέρω εγώ. Λοιπόν, πάμε να πούμε το Μουντιάλ. Πάμε να πούμε το Μουντιάλ γιατί χθε έπεσα μέσα. Να ακούτε, παιδιά. Πραγματικά, αν θέλετε να παίξετε στοίχημα και τέτοια, να με παίρνετε τηλέφωνο, να στέλνετε μήνυμα στο Viber να με ρωτάτε. Χθες, για παράδειγμα, που είπα θα περάσει η Ισπανία, προκρίθηκε.
1: Μπράβο.
0: Που είπα θα προκριθεί η Πορτογαλία, προκρίθηκε.
1: Κάτσε, εγώ τι είπα, τα αλλά.
0: Εσύ πες τα. Έχασα μόνο την Αλγερία.
1: Ναι.
0: Να, έλα μωρέ τώρα, εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, σήμερα για να δούμε ποιοι παίζουν.
1: Βρε, δεν παίζει κανένα στοίχημα να βγάλει και λεφτά.
0: Λες,
1: ναι.
0: Δεν ξέρω αυτά. Γιατί ξέρεις, γιατί άμα χάσω θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ όμως μετά.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι, εγώ δεν θέλω να χάνω. Θέλω να κερδίζω. Λοιπόν, το απόψινό τηλεοπτικό μενού, όπως το λέει εδώ, ανοίγει στις 9, λέει, με μία μάχη ισορροπιών ανάμεσα στην Αυστραλία και την Αίγυπτο.
1: Oh.
0: Αυστραλία και Αίγυπτο στις 9, θέλω να σας πω. Τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά τις 12, δηλαδή γύρω στη 1, παίζει Αργεντινή, Λιονέλ Μέση, δεν το χάνουμε με τίποτα αυτόν τον αγώνα. Και 4:30 τα ξημερώματα παίζει η Κολομβία με την Γκάνα.
1: Εντάξει, ο Μέση πότε παίζει, τι ώρα?
0: Παίζει 1 η ώρα.
1: 1 η ώρα το βράδυ.
0: Μόλις γυρίσουμε από τη βόλτα μας, όλοι Λιονέλ Μέση.

0: Αλήθεια τώρα. Έλληνα Παπαρίζου τραγουδάρα. Το ακούτε σε πρώτη μετάδοση εδώ στον Σοκαφέ με 104,8. Και viral έχει γίνει αυτό το βίντεο με την 92χρονη κυρία Κατερίνα.
1: Κυρία Κατερίνα.
0: Πόσο γλυκιά η κυρία Κατερίνα που πήγε κρυφά στη συναυλία του Σάκη Ρουβά χθες στο Ήλιον, παιδιά. Και βρέθηκε στην πρώτη σειρά. Γίνεται χαμός με αυτό το βίντεο.
1: Καλά, γίνει χαμός, το είδα κι εγώ.
0: Είναι πολύ συγκινητικό. Πραγματικά, ο Σάκης Ρουβάς διέκοψε το πρόγραμμά του, γιατί είναι και τέτοιος άνθρωπος.
1: Gentleman.
0: Για να της δώσει το μικρόφωνο, να της δώσει και ένα μπουκαλάκι νερό. Και σκάσει η γυναίκα. Είχαμε και κάψωνα χθες, πλάκα-πλάκα, μεγάλη γυναίκα. Και ενώ την παρουσίασε, λέει, στο κοινό, η κυρία Κατερίνα μοιράστηκε ότι έχει 3 παιδιά. 6 εγγόνια και 2 δισέγγωνα και δήλωσε πραγματικά ευτυχισμένη που βρίσκεται στην πρώτη σειρά για να δει από κοντά τον αγαπημένο της τραγουδιστή που δεν είναι άλλος από τον Σάκη Ρουβά.
1: Μπράβο! Σάκη, ήρθα να σου δω! Έχω παίξει όλη τη σύνταξη!
0: Έλα μωρέ, σταμάτα! Τη φίλησε, συγκίνησε το κοινό, προκάλεσε, λέει, χειροκρότημα και βέβαια το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πάρα πολλά, με απίστευτα θετικά σχόλια.
1: Μπράβο,
0: πάρα
1: εσύ.
0: Πολλά. Αυτά είναι φανταστικά τα πράγματα.
1: Εσύ αυτό, αν είναι τώρα αυτή η 92.
0: Ναι.
1: Ο Σάκης Ρουβάς πόσο είναι, μια και είναι ρουβίτσα, κατάλαβες.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Παιδί μου, τον Ρουβά τον λατρεύουν από 2 έως 102 οι γυναίκες. Δεν έχει να κάνει τέτοια τώρα. Είσαι καλά. Ποιο άλλο τραγούδι.
1: Ποιο άλλο θα έλεγε.
0: Ποιο θα ήταν το αγαπημένο τη, δεν είπε.
1: Εγώ το άκουσα.
0: Α, ποιο.
1: Σέκι, νιαμόρ. Crazy for love. Give me some more. Σέκι, νιαμόρ. Crazy for love. Give me some more. Forever.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
2: Σοκ FM.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
5: Σοκ FM
2: 104,8.
1: Πες τους ότι ακούς

0: Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια. Εδώ στον ΣΟΚΕΦΕ με 104,8. Ξέρουμε αν έχει κάποια σχέση ο Πέτρος Ιακωβίδης. Έτσι, από απλή περιέργεια το ρωτάω.
1: Δεν ξέρω εγώ την άλλη φορά που τον είδα ήταν μόνο. Όχι, ήταν με κάποιον φίλο του, νομίζω.
0: Α, με φίλο του.
1: Ναι, ναι, δεν ήταν με γυναίκα δίπλα δηλαδή, στο μαξί.
0: Μας κάνει αυτό. Εντάξει. Ναι. Από απλή περιέργεια το λέω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τέλεια. Πού θα το αφιέρωνες εσύ, στη γυναίκα σου που για τέταρτη συνεχόμενη μέρα μου έλεγες. Όλα τα λέω, δεν μπορώ, θα σκάσω καμιά μέρα.
1: Το θέμα είναι ότι τα λέω ένα και τα λέω ένα.
0: Έλα μου, ωραία, αφού μου τα λες και εσύ, αφού σε τρώει. Δεν μου τα λες εμπιστευτικά. Είναι σαν να μου λες, Ελένη, θα στο πω, πες το στον αέρα.
1: Ναι, ρε, εσύ. Τέλος πάντων, για πες.
0: Πάλι σήμερα έξω θα φάτε. Τέταρτη συνεχόμενη μέρα.
1: Μας έχει πάει σε ρί. Είναι τώρα που ήταν αυτές οι τρεις μέρες. Και είναι και η Παρασκευή που έκατσε και έχει πάει τετραήμερο.
0: Μια χαρά, βρε. Ορίστε, βρε. Ορίστε, βρε. Έναν άντρα σαν τον Αντρέα θέλουμε όλες.
1: Ναι, μπράβο.
0: Να μην μας λέει μαγειρέψτε κορίς, για να μας λέει παράγγειλε αγάπη μου σήμερα. Πάμε να βγούμε αύριο. Κατάλαβε τέτοια ωραία.
1: Εγώ ξέρω, εγώ δεν νευριάζω αν δεν έχω κάτι να φάω. Ας έχω ρε παιδί μου και γύρους, δεν με νοιάζει. Κατάλαβες.
0: Α, τι εννοείς να έχεις κάτι να φας στο σπίτι ή έξω.
1: Γενικά ρε παιδί μου, ναι, ή αν μου πεις, ας πούμε, πάμε για φαγητό. Ναι, δεν έχω θέμα. Αρκεί να μου το πεις.
0: Θα μας τρελάνε.
1: Ναι, μην γυρίσεις στο σπίτι και μου λέτε δεν έχω τίποτα.
0: Αλλά δεν θέλω και να βγω έξω.
1: Ναι, ναι. Μπράβο αυτό.
0: Κατάλαβα.
1: Έχω φύγει, έχω πάει στη μάνα μου.
0: Με το μαμάκια που μπλέξαμε. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τώρα ωραίες προσκλήσεις, γιατί την ερχόμενη εβδομάδα ο Γιάννης Κότσιρας θα είναι στη Χαλκίδα. 30 χρόνια ερμηνείας, 30 χρόνια δυνατών μουσικών στιγμών. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Πότε πέρασαν 30 χρόνια. Σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη τραγούδια που έχουμε και έχετε αγαπήσει. Την Τετάρτη, λοιπόν, που μας έρχεται, 8 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Box στο Γαλατικό Χωριό αλλά και στο Plan B. Βέβαια και στα σοκαπογεύματα δίνουμε δωρεάν προσκλήσεις. Αρκεί να στείλετε μήνυμα, την ένδειξη συναυλία, το ονοματεπώνυμό σας στο 697-800-1048.
2: Γιώργος και Μαρία, Σοκαφέ Morning Show.
3: Ρε Γιώργο, για πες μας λίγο, τι χρώμα ήταν το βρακί?
0: Αχ!
3: Πω τώρα, Άννα μου, να σου πω την αλήθεια. Ή κόκκινο.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω γιατί μου είχε καρφωθεί τώρα το κόκκινο.
4: Το κόκκινο, γιατί με το τζιν το παντελονάκι τώρα στον καβάλο πολύ θα φαινότανε.
3: Δεν ξέρω, ρε εσύ. Ή λευκό απλό βρακάκι που φοράγαμε τότε.
4: Λευκό, τα αγοράκια όλα φοράνε τα μικρά μαύρα, μαύρα μπλε σκούρα.
3: Δεν κάνει, λέει.
4: Γιατί?
3: Δεν βοηθάει να μεγαλώσει το πουλάκι.
4: Το μαύρο.
3: Ναι.
4: Τι λες, ρε Γιώργο τώρα.
3: Ναι, και εμένα γιατρός μου το είπε. Τώρα που μεγάλωσα, του λέω άρχισε να μου το πει.
2: Γιώργος και Μαρία, Σοκαφέ Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
7: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχού θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα, Φαρμακίδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80

0: δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
1: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
0: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
1: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
0: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
1: Τους καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
0: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
1: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
0: Stay salty.
2: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης. Dream Coast.
1: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
0: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
3: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
0: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
3: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
0: 60%? Πολύ καλό αυτό.
3: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
0: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
3: Optics Poly.
0: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
2: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
4: Σε σένα μιλάω.
2: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
4: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
2: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
5: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
6: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Είναι απογευματάκι Παρασκευή. Σοκ απογεύματα καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή με Ανδρέα Θεοδωρακόπουλο.
7: Και Ελένη Φούρλη.
6: Εδώ είμαστε και με Χρήστο Μάστορα.
7: Καπούντος.
6: Που λέει ο λόγος. Τι καλά που θα ήταν. Ο Χρήστος Μάστορας, παιδιά, είναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτά που κάνει, εννοώ. Έτσι, μ' αρέσουν αυτά που κάνει. Ναι, μην παρεξηγηθώ. Μ' αρέσει και σαν άντρας. Αλλά ειδικά αυτά που κάνει στο Instagram, αυτά τα χαριτωμένα, τα αστεία. Γιατί έχει πολύ χιούμορ γενικά σαν άνθρωπος. Ο Χρήστος Μάστορας που λέτε τραγούδισε το κομμάτι του Μαργαρίτα στα ισπανικά και δέχτηκε και πρόταση από μια έτσι καταξιωμένη Ισπανίδα τραγουδίστρια. Η οποία του πρότεινε να διασκευάσουν το κομμάτι, λέει, στη γλώσσα της.
7: Α, τέλειο.
6: Λοιπόν, το έκανε, το ανέβασε story στο Instagram. Instagram, πήρε την κιθάρα του και δεν ξέρω πώς του ήρθε. Χρήστος Μάστορας είναι αυτός.
7: Την
6: πώς του ήρθε και αρχίζει, μπράβο, και έλεγε το τραγούδι στα ισπανικά.
7: Μπράβο.
6: Το Μαργαρίτα, φαντάζομαι δεν υπάρχει άλλη ισπανική αυτή για το Μαργαρίτα. Μαργαρίτα δεν είναι το.
7: Ναι, Μαργαρίτα είναι.
6: Α, το ξέρεις εσύ.
7: Ναι, ρε,
6: εσύ,
7: μπράβο.
6: Λοιπόν, μεταξύ που λέτε των αποθεωτικών σχολείων που συγκέντρωσε το βίντεο, βρίσκεται και ένα σχόλιο, όπως σας είπα, από την Σεσίλια Κρούλ, αν την λέω σωστά. Είναι μια καταξιωμένη Ισπανίδα τραγουδίστρια που έγινε, λέει, παγκοσμίως γνωστή από το My Life Is Going On, το τραγούδι που έντυσε τη σειρά La Casa de Papel. Κατάλαβες. Α, ούτε εγώ. Αφού κατάλαβε και αυτό, δεν την ξέρουμε.
7: Ναι, δεν ξέρουμε το τραγούδι.
6: Δεν ξέρουμε. Αλλά είδε τι ωραίο, του έκανε πρόταση από τα σχόλια να κάνουν μαζί ένα ντουέτο.
7: Ναι, ρίξω εγώ τώρα ένα Μαργαρίτα στα, στα ισπανικά να γίνει.
6: Σε όποια γλώσσα σε βολεύει, παιδί μου τώρα, μόνο ισπανικά, αφού εσύ ξέρει πολλέ γλώσσε εκτό των άλλων.
7: Ναι, ναι, ναι, άκου εδώ τώρα πώ θα το πω. Μαργαρίτα, εν του μάνο τον λανότσε. Permanenzo despierto. Πέραξα από το Μαργαρίτα. Μαργαρίτα. Εντούτε πετάτο κονδύλιο. Τέλο πάντων.
6: Όχι, ρε παιδί μου.
7: Γιατί ρε, εσύ, δεν το παρέα.
6: Δεν έχει ισπανική προφορά.
7: Α, ναι, αυτό
6: δεν σου πάνε τα ισπανικά, κατάλαβε. Διάλεξε άλλη γλώσσα και έλα ξανά με τον κηδεμόνα σου.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα στη Σοφία, καλησπέρα στη Μέρη, καλησπέρα στο Γιώργο, καλησπέρα στο Γιάννη και στο Στάθη, οι οποίοι μας στέλνουν τα χαιρετίσματά τους από τη Σκόπελο.
1: Α, ωραία Σκόπελος.
0: Έχεις πάει?
1: Όχι. Ενώ ρε παιδί μου θέλει να πάω.
0: Ναι, όντως. Και εγώ μέχρι Σκιάθο έχει φτάσει, χάρη μου.
1: Και εγώ πάει, λέγε.
0: Σκόπελο δεν έχω πάει. Πολλά φιλιά μας καλούν, ορίστε. Αν και είναι ακόμα στη δουλειά, λέει τα παιδιά, και δεν έχουν πάει για μπάνιο, αλλά είναι κάνουμε μπάνιο από τον Ιδρώτα, λέει.
1: Ρε, εσύ να ξέρεις, κάθε χρόνο θέλω να πάω Σκόπελο.
0: Κάθε χρόνο και κάτι σε κάνει και δεν πας τελικά.
1: Ναι.
0: Ορίστε, τώρα που έχεις και δύο λόγους, έχεις και το Γιάννη και το Στάθη να πας. Στη Σκόπελο, έχεις δύο λόγους. Λοιπόν, βέβαια και εμείς εδώ περνάμε καλά, αγόρια, διότι έχουμε το τουζ στα πολιτικά, οπότε καταλαβαίνετε, περνάμε τέλεια. Αυτό που απολαμβάνουμε περισσότερο στο τουζ Beach Bar and Water Ski Park στα πολιτικά είναι η αίσθηση της ελευθερίας. Νοικιάζουμε σκάφος, χωρίς δίπλωμα, φεύγουμε ήρεμα στη θάλασσα μαζί με την παρέα μας και ζούμε το καλοκαίρι των πολιτικών πολύ διαφορετικά. Water ski, sup, kayak, boat trips, tours στα πολιτικά Ευβοίας και stay salty και αυτό το καλοκαίρι. Θα πω τώρα για το αγαπημένο μου φαγητό. Oh. Εσύ που με ξέρεις τόσο καιρό, ξέρεις ποιο είναι το αγαπημένο μου φαγητό. Δεν έχουμε γνωριστεί.
1: Καλέ,
0: πρέπει,
1: ναι.
0: Πρέπει να γνωριστούμε. Γεια σου, είμαι η Ελένη και το αγαπημένο μου φαγητό είναι τα μακαρόνια με κυμά.
1: Μου κάνεις πλάκα τώρα. Και εμένα, στο αγαπή όμως.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ρε, εσύ. Το αγαπημένο μου φαγητό.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, έχουμε κοινό σημείο σε αυτό το κομμάτι.
1: Ρε, εσύ δεν το είχα πει την άλλη φορά που το είχα πει στον αέρα και τελικά.
0: Το είχες πει, θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μου το έφτιαξε μετά η πεθερά μου.
0: Α, ναι, μπράβο, έχεις δίκιο και
1: την άλλη μέρα. Κατά τύχη.
0: Νόμιζα ότι είναι από τα αγαπημένα σου. Δεν ήξερα ότι είναι το αγαπημένο. Σου.
1: Όχι, είναι το αγαπημένο μου.
0: Και εμένα, παιδιά, το αγαπημένο μου είναι τα μακαρόνια με κυμά. Ποιος άλλος αγαπάει μακαρόνια με κυμά, γιατί τώρα θα πω, γιατί βγήκε ένας Ιταλός σεφ, λέει. Πώς τον λένε, ο Ρομπέρτο Μπάτσι.
1: Μπάτσι.
0: Μπράβο, και είπε, λέει, το ότι οι Έλληνες δεν ξέρουν να φτιάχνουν καλά μακαρόνια με κυμά.
1: Τι είπε, ρε.
0: Άκου τώρα, όλο λάθη, λέει, κάνουν στα μακαρόνια με κυμά.
1: Το είπε αυτό, Μπάτσι.
0: Έτσι είπε ο Μπάτσι. Και ξέρετε τι κάνουμε λάθος, παιδιά, όταν φτιάχνουμε μακαρόνια με κυμά, ονείχος. Ναι, βάζουμε και κανέλα, βάζουμε και γαρίφαλο. Εγώ βάζω και κανελίτσα. Α, ναι, εσύ βάζεις κανελίτσα στο κυμά.
1: Γιατί εγώ τα φτιάχνω, μωρέ.
0: Α, δεν έχει.
1: Α, η κανέλα είναι αυτό το μακρουλό.
0: Μπορείς να το βάλεις και σε μακρουλή μορφή, μπορείς να το βάλεις και σε σκόνη, όπως σε βολεύει.
1: Ναι, εντάξει. Σε μακρουλό εμένα με βολεύει.
0: Σε μακρουλό. Λοιπόν, αυτός που λέτε ο Ιταλός, ξέρετε τι είπε, το λάθος που κάνουμε στα μακαρόνια με κυμά εμείς οι Έλληνες και που δεν το κάνουν στην Ιταλία. Βάζουμε, λέει, αντί για ταλιατέλες, βάζουμε, ναι, λέει, σπαγκέτι.
1: Ναι.
0: Το σωστό μακαρόνι με τον κυμά πρέπει να είναι μόνο σε μορφή ταλιατέλας.
1: Τι λες, ρε, εσύ, δεν μ' αρέσει.
0: Τι σου λέω.
1: Μου το έχει φτιάξει μια φορά και δεν το είχα φάει.
0: Με ταλιατέλες.
1: Ναι, ναι, μου το έχει φτιάξει. Δεν τρώγανε.
0: Τι λες, καλέ, ποια η διαφορά. Ίσα ίσα, λέει, η ταλιατέλα αγκαλιάζει τον κυμά. Κατάλαβες, εννοείς το σπαγκέτι, γλιστράει ο κυμάς.
1: Βρε, δεν πάει να αγκαλιάζει και το πιάτο. Δεν με νοιάζει. Δεν μπορεί να το φάω.
0: Μα είστε άσχετοι, λέει, οι Έλληνες, λέει ο Μπάτσι. Διότι
1: το
0: σπαγκέτι βάζουμε, λέει, στη σπαγκέτι βάζουμε καρμπονάρα και σάλτσα κόκκινη. Δεν βάζουμε μακαρόνια με κυμά.
1: Εγώ δεν μπορώ να το φάω, έτσι σου λέω. Εγώ δεν λέω το στρογγυλό. Το 7 ποιο είναι, δεν θυμάμαι.
0: Το 6.
1: Α, το 6.
0: Εμείς βάζουμε το 6, λέει. Αλλά κανονικά δεν πρέπει το 6. Εκτός των άλλων, εκτός του μακαρονιού αυτού που κάνουμε λάθος, κάνουμε και άλλο λάθος, λέει. Ξεπλένουμε τα μακαρόνια. Όταν τα βγάζουμε από την κατσαρόλα, ανοίγουμε τη βρύση και ξεπλένουμε το μακαρόνι.
1: Και τι πρέπει να το κάνουμε, να το βάλουμε έτσι.
0: Βέβαια πρέπει να το βάλουμε έτσι. Γιατί λέει, χάνονται όλα τα συστατικά και τα αυτά. Έτσι λέει ο Ρομπέρτο Μπάτσι, ο Ιταλός.
1: Ναι.
0: Και εμείς πρέπει να το ακούσουμε, παιδιά, διότι τόσα χρόνια τρώγαμε λάθος τα μακαρόνια.
1: Πάλι καλά που μου το πες, θα το μεταφέρω στην πεθερά μου.
0: Όχι στη γυναίκα σου, έτσι. Εσείς τη βάζετε την κανελίτσα στο κυμά τώρα, χωρίς πλάκα, γιατί και εμένα είχαμε μια διαφορά την άλλη φορά. Εδώ είχαμε μια συζήτηση. Για στείλτε 697-800-1048. Εσείς φτιάχνετε γενικά ωραία μακαρονάδα με κυμά. Για πείτε μας έτσι.

0: αφήσει.
1: Καλησπέρα στον Στέφανο. Καλησπέρα στην Ελένη. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά της λόγια. Με εκτίμηση Ελένη από Σκόπελο. Ορίστε, να την πάλι Σκόπελος.
2: Θα πάμε.
1: Τι ωραία. Καλησπέρα, λέει, στο απογευματινό παρεάκι. Πολλά, πολλά φιλιά. Καλησπέρα στη Χριστίνα, η οποία λέει δεν βάζουμε με τίποτα κανέλα στον κυμά, μόνο κρασί.
2: Κρασί.
1: Μα και κρασί βάζουμε, ρε παιδιά. Και κρασί με κρασί σβήνουμε, αλλά βάζουμε και λίγη κανελίτσα στη μύτη, μη φανταστείτε. Η Δώρα μας λέει ρίγανη στον κυμά, δοκιμάστε το και δεν θα χάσετε. Ρίγανη, ε.
2: Ρίγανη. Ρε, εσύ να σου πω κάτι εγώ τώρα.
1: Ξέρω.
2: Εγώ στο κοπή που ήμουν μάγειρας.
1: Στο στρατό.
2: Ναι.
1: Και τι εγώ βάζατε στον κυμά εσείς?
2: Βάζαμε ζάχαρη.
1: Ζάχαρη βάζατε!
2: Ναι, για να είναι πιο γλυκός νομίζω.
1: Βάζεις και λίγο, ναι, έχεις δίκιο.
2: Ναι,
1: παίζει και η ζάχαρη. Ο Σωτήρης λέει κανέλα στον κυμά, μπιαχ. Εσύ, Σωτήρη, δεν είπαμε να το κάνουμε, ρε παιδιά, το κυμά ριζόγαλο με τόση κανέλα. Απλά μία εσάνς έτσι κανελίτσας.
2: Ναι.
1: Για να είναι πιο. Να φύγει αυτή η κρεατήλα που λέω.
2: Αυτό,
1: να
2: ναι.
1: Φέρε το chat, GPT. Εδώ.
2: Κάτσε, περίμενε.
1: Ψάχνουμε σήμερα την πιο τέλεια συνταγή για μακαρόνια με κυμά. Καλησπέρα, πείτε μας λίγο την πιο καλή συνταγή για μακαρόνια με κυμά.
3: Α, βέβαια. Λοιπόν, μια κλασική νόστιμη συνταγή είναι τα μακαρόνια με κυμά.
1: Αυτό.
3: Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάς σοτάροντας κρεμμύδι και σκόρδο σε λίγο ελαιόλαδο. Ακριβώς, τον σοτάρεις μέχρι να ροδίσει, μετά προσθέτεις ντομάτα, λίγο πελτέ, παχάρια όπως κανέλα, δάφνη και αφήνεις τη σάλτσα να σιγοβράσει. Όταν δέσει, το σερβίρεις με μακαρόνια και λίγο τυράκι από πάνω. Είναι απίθανο.
2: Α, είναι απίθανο.
1: Αυτό μόνο?
2: Ναι, ρε εσύ.
1: Καλέ. Δεν μ' άρεσε τόσο απλό.
2: Γιατί?
1: Εγώ θέλω λίγο πιο σύνθετο, ρε παιδί μου, να βάλουμε μέσα. Βάλω λίγο κρασάκι, λίγο αυτό, λίγο κανελίτσα, λίγο δεντρολίβανο, δεν ξέρω τι άλλο.
2: Άστο, ρε Ζελένη, θα παραγγείλουμε απ' έξω.
1: Ναι, δεν ξέρω.
4: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
5: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
6: Παλόκα είναι.
5: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
5: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
6: Κι αυτό Παλόκα.
5: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
5: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
5: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
6: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
5: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
8: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
9: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά κοκτέιλς και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.

0: θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dale. Fire and Dance Show, πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
1: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Μαμά, θέλω περιποίηση.
1: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
3: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
1: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
4: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
5: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Είμαστε εδώ στον Show FM 104,8 και έχουμε μια πάρα πολύ ωραία πρόταση για αυτό το Σαββατοκύριακο. Σάββατο και Κυριακή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Έχετε πολλές ώρες στη διάθεσή σας. Η Deco Foam σας περιμένει στην αίθουσα Αριστοτέλη, στο παλιό Δημαρχείο Χαλκίδας, δίπλα στην παραλία. Εκεί θα βρείτε έργα με υγρό γυαλί, κεραμικά, πίνακες, έργα από ξύλο, πορσελάνη και πολλές ακόμα χειροποίητες φανταστικές δημιουργίες. Είναι από αυτές τις εκθέσεις που πραγματικά, παιδιά, δεν τις βλέπεις. Απλά τις χαζεύεις. Παίρνεις ιδέες, εμπνέεσαι και περνάς υπέροχα. Θα περάσετε μια βόλτα, γιατί πραγματικά αξίζει. Θα έχουν πολύ ωραίες τιμές και θα κληρωθούν και πολύ πολύ πολύ πολύ ωραία δώρα. Να το ξέρετε αυτό. Σάββατο και Κυριακή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ.

0: Καθίστε να δείτε τώρα, θα μας βγάλει ο ΚΟΚ, ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ένα ωραιότατο λογαριασμό, ειδικά για εσάς που καπνίζετε μέσα στο αυτοκίνητο, βασικά για εσάς που πετάτε το τσιγάρο από το αυτοκίνητο, να δείτε τι ωραία πρόστιμα θα ξεκινήσουν να έρχονται, λέει. Σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αν πετάξεις αναμένο τσιγάρο από το παράθυρο, το πρόστιμο είναι 150 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 40 ημέρες.
1: Τι λέτε, το έχει κάνει?
0: Κοίταξε, θα σου πω. Το έχω κάνει πολύ πολύ παλιά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα αν πιάνει και αν έχει παραγραφεί, πώς τα λένε αυτά.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Το έχω κάνει όμως και εγώ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το βλέπω συνέχεια να το κάνουν. Δηλαδή καπνίζουν. Βασικά δεν έπρεπε να απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα στο αυτοκίνητο. Δηλαδή απαγορεύεται μόνο να το πετάξει.
1: Εσύ δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, έχουν απαγορεύσει και τον καφέ. Το ξέρει αυτό?
0: Όχι, αυτό το ξέρω.
1: Ναι, εσύ δεν απαγορεύεται το καφέ μέσα στο αμάξι.
0: Να πίνεις καφέ.
1: Ναι, έτσι διάβασα.
0: Καφές χωρίς τσιγάρο πια. Δεν γίνεται, παιδιά.
1: Ρε Ελένη, δηλαδή, σεξ θα κάνεις.
0: Δηλαδή απαγορεύεται ο καφές και επιτρέπεται να καπνίζεις μέσα στο αυτοκίνητο. Ο μόνος λόγος, λέει, που δεν επιτρέπεται το κάπνισμα μέσα στο αυτοκίνητο είναι να έχεις παιδί μέσα, το οποίο να είναι κάτω από 12 ετών. Μόνο σε αυτή την περίπτωση μπορεί να σε γράψει. Έτσι.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Αλλά μπορείς να καπνίσεις κανονικά. Και πώς να καπνίσεις από την άλλη, αφού τα καινούργια αυτοκίνητα δεν έχουν τασάκι μέσα στο αυτοκίνητο?
1: Ρε, εσύ αυτό. Μας έχουν αφήσει τον αναπτήρα και μας έχουν πάρει το τασάκι. Εμένα το δικό μου δεν έχει.
0: Και πρόσεξε τώρα. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Και τι να το κάνεις το τσιγάρο, να το καταπιείς? Πώς δεν πρέπει να το πετάξεις έξω?
1: Σου λέει να σταματήσεις κάπου και να το.
0: Σου λέει να σταματήσεις κάπου.
1: Εγώ τώρα μπορώ να καταγγείλω κάποιον να τον δω.
0: Αμάν, δεν έχει τετραψήφιο για να πάρεις αμέσως εσύ.
1: Για γιατί εγώ δεν καπνίζω, γι' αυτό το λέω.
0: Ένα χαθείς, βρε. Ένα χαθείς αμέσως να καταγγείλεις τον συνάνθρωπο, ρε. Αμέσως να καταγγείλεις αυτόν που καπνίζει μπροστά και πετάει το τσιγάρο, ρε, από το παράθυρο.
1: Μην αγχώνεσαι, Ελένη. Αν είσαι εδώ, θα κάνω τα στραβά μάτια. Έμα.
0: Το ξέρω.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα εδώ στον Show Cafe με 104,8 και να δεις που τώρα θα κυκλοφορήσει και στα ισπανικά. Καλησπέρα Κεφίρ.
1: Καλησπέρα κουκλέρα μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά, είμαι πάρα πολύ καλά, Παρασκευούλα. Πώς να μην είμαι καλά, εγώ τις Παρασκευές πετάω.
1: Τι θα κάνεις σήμερα?
0: Κάτι θα κάνω. Είδες, δεν σου είπα ότι θα κάνω τίποτα, δεν θα μείνω σπίτι.
1: Μπράβο.
0: Κάτι θα κάνω σίγουρα.
1: Εντάξει, σιγά σιγά, λοιπόν, άκου να
0: ξεκινήσω. Θα βγω μια βολτίτσα, μωρέ, και
1: άντε.
0: Εγώ. Ναι, κάπου θα
1: πού
0: θα
1: πας?
0: Πού θα πάω, κάπου θα πάω, έτσι, για ένα φαγητό, για ένα κρασάκι.
1: Έλα ρε.
0: Για ένα κοκτέιλ, θα πεταχτώ μέχρι τα πολιτικά, κάπου θα πάω, κάπου θα πάω.
1: Εγώ θα πάω για θαλασσινά.
0: Α, θα πας για θαλασσινά?
1: Ναι, θα πάω να πω, ρε, εσύ, θέλω να μου πεις έτσι τώρα που θα πάω για θαλασσινά, γιατί δεν πάω σπάνια.
0: Ναι.
1: Και κάτι ρε παιδί μου έτσι, με ζεδάκι, έτσι κάτι φτηνό. Οικονομικό ρε παιδί μου,
0: φτηνό και θαλασσινό δεν είναι, υπάρχει να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Τι θα πας, να σφάς σάντουιτς? Πήγαινε σάντουιτς καλύτερα, πήγαινε πάρε καμιά κρέπα. Θαλασσινό είναι πιο αυτό ρε παιδί μου.
1: Είναι
0: ξέρω
1: πιο βαράνε,
0: πιάνουνε. Βαράνε, λέει. Εξαρτάται, τι θέλεις να φας ρε παιδί μου, δεν θα φας και αστακό.
1: Ρε, τι εμένα ξέρεις τι μ' αρέσει τώρα αυτό? Μ' αρέσει κάτι αυτά που βάζουν έτσι που είναι. Πώς να σου το πω ρε παιδί μου,
0: τα
1: είναι
0: όστρακα.
1: Κάτι... Ως, δεν ξέρω τι είναι, τα βάζουν μια σάλτσα μέσα κίτρινη.
0: Α, μήπως λες τη σαγανάκι γαρίδα?
1: Όχι, όχι, όχι, είναι κάτι άλλο που είναι έτσι μικρά και τα βάζω σε ζωμό έτσι και πολύ ωραίο είναι.
0: Μύδια.
1: Μύδια είναι.
0: Μύδια, στρίδια, γυαλιστερές, δεν ξέρω τώρα τι θες, τέλος πάντων.
1: Όλα αυτά.
0: Όλα αυτά είναι πανάκριβα, θα σου φύγει ο κούκος αηδών.
1: Άστο ρε λένε.
0: Πες μας τον καιρό εκεί πέρα που θέλεις τώρα και θαλασσινά απόψε, ένα σε έπιασε όρεξη.
1: Ναι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Καλκίδα είναι στους 32 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Αύριο θα φτάσει 34 και την Κυριακή 30.
0: Ωραία είναι.
1: Με χαμηλές λέει θερμοκρασίες για την εποχή.
0: Δεν πειράζει, θα δροσίσει λίγο. Καήκαμε αυτές τις μέρες. Ας δροσίσει λίγο το σώμα.
1: Λένε για βροχές την Κυριακή, απλώς το λέω.
0: Πολύ σε κακιά, γκαντέμι. Λοιπόν, παιδιά, όπου και να πάτε, μαζευτείτε μία η ώρα τα ξημερώματα. Μετά τις 12 να γυρίσετε σπίτι γιατί έχει ωραίο αγώνα. Είπαμε παίζει η Αργεντινή σήμερα, παίζει ο Λιονέλο Μέση. Που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε προμηθευτεί. Σφολιατάκια, κρουασανάκια, κουλουράκια, κριτσινάκια, σνακς. Πολύ ωραία. Από το αρτοπείο Λιάτης φυσικά. Θα κάνετε τη βόλτα στα σπιτιούσεις 20 στη Νέα Λάμψακο και θα πάρετε τα καλύτερα.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Συμφωνώ αδελφέ μου, Άλεξ, συμφωνώ. Η Μαρία πάντα διαλέγει θέματα καθημερινώς που αφορούν κυρίως χωρισμούς, κέρατο, παρακολούθηση και όλα τα συναφή. Δεν με ενδιαφέρει να μάθω τρόπους να παρακολουθήσω τον άλλο, γιατί αν μπω σε διαδικασία να τον παρακολουθώ, πάω να πει ότι δεν νιώθω.
4: Μα δεν θέλω να παρακολουθήσεις κάτι, θέλω να προστατεύσεις τη σχέση σου.
3: Πες μας αυτό να τα ακούσουν όλοι οι άντρες να καλυφθεί. Το έχεις σκεφτεί αυτό, ότι όταν φέρνεις τέτοια
4: καλή. Είπα να φύγετε από το ραδιόφωνο οι άντρες, δεν ακούτε την ώρα που σας το λέω.
3: Θα ζήμαστε να φύγουμε, για λέγε, πώς θα καλύψω τον κόλο μου.
4: Τώρα δεν έχω καμία όρεξη να βγω την έρευνα. Ρε βλάκα, γιατί μου το κάνεις αυτό κάθε φορά?
3: Λέγε αγάπη μου, λέγε φέρνει.
4: Δεν έχω όρεξη να δημώ την έρευνα τώρα. Απαράτα με ρε Γιώργο, να σου πω κάτι. Κάνε μόνος το υπόλοιπο, βγάλει τη Γιωργίτσα μόνη της.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
5: Show Cafe 104,8. Αλυμπινήσεις.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινήσεις.

0: Delivery στο 2210-2520. Oh, μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
2: Houston!
3: Έλα!
2: We have a problem!
3: Roger! Τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επιγόντως νέο POS.
3: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS.
2: Ου, πετάγομαι τώρα!
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
7: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
6: Water Ski, Wakeboard, Wakeset.

0: Το καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιεί ο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
1: Coast. Dream Coast.
0: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
0: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
0: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
4: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
3: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
4: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
3: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
4: Είναι η παρέα,
3: οι αγώνες,
4: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
5: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
4: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
6: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
7: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
8: Είστε έτοιμοι!

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8, απογευματάκι Παρασκευής και το βράδυ, ξέρετε, ελληνική βραδιά στο Τούζ. Όλους εκεί σας θέλω. Καλοκαίρι σημαίνει, τι σημαίνει καλοκαίρι, ωραία ποτά, ωραία διασκέδαση, ωραίες παρέες, καλός καφές, ωραίο φαγητό, κοκτέιλς χωρίς βιασύνη. Στο Τούζ τα πολιτικά ευβίας ξεκινάμε από το πρωί, ειδικά το Σαββατοκύριακο, και απλώς μένουμε όλη την ημέρα. Δίπλα στην πισίνα, με μουσική, χαμόγελα. Τους στα πολιτικά ευβίας και stay salty και αυτό το καλοκαίρι. Brad Pitt.
2: Όπα, τι έπαθε.
1: Αχ, αυτό το αγόρι. Ζητά πρόσβαση, λέει, στις φορολογικές δηλώσεις της Ατζελίνας Τζολί εν μέσω της διαμάχης του για το Σατό.
2: Σατό.
1: Α, είναι το εινοποιείο που είχαν, ρε εσύ.
2: Α, ναι, ναι.
1: Μπράβο. Ναι. Πρόσεξε τώρα. Είχαν ένα εινοποιείο με τον Brad Pitt και η Ατζελίνα Τζολί τι έκανε τώρα. Δεν φέρθηκε σωστά, διότι αποφάσισε, παραβίασε, λέει, η συμφωνία που είχαν κάνει στο παρελθόν με τον Brad και πούλησε το μερίδιό τη στον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Γιούρι Σέφλερ.
2: Χωρίς να τον ρωτήσει. Τι λες, ρε εσύ.
1: Η Τζολί δήλωσε στο δικαστήριο ότι δεν χρειαζόταν την έγκριση του Pitt για αυτή τη συναλλαγή και ότι εκείνο τέλο πάντων απομόνωσε από το πλαίσιο παλαιότερες δηλώσεις της, μπλα, μη σας τα πολύ λέω τώρα. Το θέμα είναι το ότι ο Brad Pitt είναι έξαλλος και ξανατρέχουν στα δικαστήρια αυτοί οι δύο άνθρωποι που κάποτε αγαπήθηκαν τόσο πολύ.
2: Ρε πας καλά τώρα, είναι δυνατόν τώρα, φαντάσου τώρα να πατάς εσύ στα φίλια με τη γυναίκα σου και μετά να τα πατάς με έναν άγνωστο.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Τι λέτε ρε παιδιά?
1: Τι έγινε καλέ?
0: Κλείνει λέει και το... μάλλον έκλεισε πριν δύο μέρες το τελευταίο εργοστάσιο των Playmobil στη Γερμανία.
1: Τι λες δε εσύ?
0: Συγγνώμη τώρα δεν θα έχουμε δεν θα έχουμε Playmobil. Είναι δυνατόν.
1: Μπράβο.
0: Βέβαια, εντάξει, θα αγοραστούν λέει προφανώς σε άλλες χώρες ίσως.
1: Ναι.
0: Για λόγους μείωσης κόστους έκλεισε και το τελευταίο εργοστάσιο της εταιρείας σε γερμανικό έδαφος κτλ. Από το 1974. Τι κακιασμένος πάνε. Τόσος κόσμος βρέει απολύθηκε. Άσε που και τα Playmobil έχουν μεγαλώσει τώρα από το 1974. Λέει γεννήθηκαν τα Playmobil πάνω από 50 χρόνια. Δεν υπήρχε λέει δωμάτιο, παιδικό δωμάτιο, το οποίο δεν είχε μέσα Playmobil τώρα με κοροϊδεύεις.
1: Συγγνώμη που το λέω, αλλά εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σταματάνε, να ξέρεις.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να ντρέπεσαι που το λες. Γιατί τι σου έχουν κάνει τα Playmobil?
1: Βρε Πασχαλά.
0: Τι ψυχολογικό τραύμα.
1: Δεν τα θέλω καθόλου.
0: Για ποιο λόγο
1: ρε, τα συχαίνομαι, σου λέω.
0: Παιδιά, είναι χαζό το παιδί. Εγώ, παιδιά, μ' άρεσαν πάρα πολύ τα Playmobil όταν ήμουν μικρή και θα στεναχωρηθώ πραγματικά αν δεν τα ξαναδώ.
1: Παιδί μου, έχεις το δωμάτιο, είχες?
0: Πώς δεν είχα, και εγώ και ο αδερφός μου. Εγώ, εντάξει, ειδικά ο αδερφός μου.
1: Παιδιά,
0: είχε πάρα πολλά. Playmobil βαρκάδα, Playmobil που κυνηγεί, Playmobil που κάνανε. Παίζαμε ποδόσφαιρο, Playmobil που πηγαίνανε για ψάρεμα, Playmobil. Ήταν πάρα πολλές φιγούρες Playmobil, κατάλαβες.
1: Ήταν το μόνο παιχνίδι που πέταγα. Στα σκουπίδια, να ξέρεις. Ναι, ρε, όταν ήμουν μικρός δεν μ' άρεσε καθόλου.
0: Τι ψυχολογικό σου έχουν κάνει τα έρματα Playmobil?
1: Παιδί μου, έχεις πατήσει Playmobil το βράδυ.
0: Τα ξημερώματα, Παρακαλώ.
2: Μαρία.
0: Έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
2: Έλα Μαρία.
0: Ναι, έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς,
0: παρακαλώ,
3: μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Αχ, Μαρσό, Γρανίτα Πολεμόνι, εδώ στον Σοκ FM 104,8 το ρούφιγμα ήταν. Άλλο πράγμα, παιδί μου. Σαν να είχαμε εμείς τώρα, σαν να δροσιστήκαμε εμείς. Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο, ξαναλέμε 4 και 5 Ιουλίου, υπάρχει ένας πολύ όμορφος λόγος να κάνετε τη βόλτα σας στην παραλία της Χαλκίδας. Συγκεκριμένα στην αίθουσα Αριστοτέλη, στο παλιό Δημαρχείο, η Deco Foam παρουσιάζει την 6η έκθεση οικαστικών. Θα δείτε από κοντά μοναδικές δημιουργίες, χρώματα, τεχνικές, υλικά, έμπνευση και ανθρώπους που πραγματικά αγαπούν αυτό που κάνουν. Η είσοδος είναι ελεύθερη, Αντρέα.
1: Βεβαίως δεν πάω.
0: Ο χώρος είναι υπέροχος και είναι μια πρόταση που αξίζει να μπει στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Υπέροχες τιμές, θα κληρωθούν και πολύ πολύ ωραία δώρα. Και επίσης για τις οικογένειες που έχουν παιδάκια από 5 έως 13 ετών, θα έχουν και τη δική τους δημιουργική στιγμή. Από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, είτε επιλέξετε να πάτε το Σάββατο ή την Κυριακή, θα μπορούν τα παιδάκια σας να συμμετέχουν δωρεάν σε δράσεις, να φτιάξουν πύληνα αντικείμενα και να ζωγραφίσουν. Γενικά το Σαββατοκύριακο θα είναι δημιουργικό και θα περάσουμε υπέροχα, αγαπημένα μου παιδιά. Αντρέα μου, καλά να περάσεις.
1: Ευχαριστώ πολύ, λες καλά. Εντάξει, μην με ρωτήσεις τι θα κάνω.
0: Όχι, θα σε ρωτήσω.
1: Είναι η μόνη Παρασκευή που δεν έχω κανονίσει τίποτα. Δεν ξέρω πώς το έχω καταφέρει αυτό.
0: Είναι που έχω κανονίσει εγώ αυτή τη φορά. Πάμε εμείς ανάποδα. Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε υπέροχα και να ακούτε πάντα Shock FM 104,8.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
8: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
9: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
10: Μαρία, τι είπες?
11: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
10: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
8: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
10: Τι είπε το παιδί?
11: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
8: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
12: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
13: Σε σένα μιλάω.
12: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ. Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις. Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Ο ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και χθες θα σου πάμε στα μάτια στο λιμενικό.
2: Πού καλέ!
1: Και μου λέει: έχεις άδεια για ψαροντούφεκο. Όχι, του λέω εγώ. Τότε μου λέει: γιατί κρατά την τρίαινα. Το να είμαι ο Ποσειδώνας, του λέω: δεν παίζει, ε.
2: Α, παιδιά, δεν είναι καλά το παιδί.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κοροϊδεύες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δε φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
6: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast. Dream Coast.
7: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
8: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
9: Σε σένα μιλάω.
8: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
9: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
8: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
10: Μαμά, θέλω περιποίηση.
8: Τότε Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
10: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
8: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20

0: 30 χρόνια ερμηνείας, 30 χρόνια δυνατών μουσικών στιγμών. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη από τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων, ticket box, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Μη το χάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
2: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
3: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
2: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
3: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Πάμε τώρα δυνατά.
1: Τον ακούω το πρωί όταν ξυπνάω.
2: Όταν οδηγάω.
1: Όταν δουλεύω.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Σοκ FM 104,8.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα, Διεύθυνση Σπουδών. Άρης Τσόντρας, Φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, Μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
2: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
3: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 22 21 0 500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
4: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
5: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
4: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
5: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
4: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
5: Destral. Το έχει.
4: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
5: Είπαμε. Destral. Το έχει.
4: Και κάτι για τον κήπο.
5: Το έχει πριν το ζητήσει.
4: Destral AVE, αφή δεδούση.
5: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
4: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
5: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
2: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
2: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
2: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Στον έρωτα, το δυνατό σου σημείο δεν είναι τα χέρια σου. Δεν είναι τα γεννητικά σου όργανα.
3: Ναι.
2: Είναι η γλώσσα σου.
3: Πού να τη χρησιμοποιήσω τη γλώσσα μου, καλέ εγώ.
2: Δεν μπορείς να κάνεις κόλπα με τη γλώσσα στον ερωτικό τομέα.
3: Πού?
2: Έμα δηλαδή, άι παράτα με. Έμα δηλαδή, μία ώρα που και που.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: 2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
2: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
3: Space Oldie, at Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά Evias. Welcome to Paradise. Beach Bar φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 729332. Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985 069 788.
4: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Μαμά, θέλω περιποίηση.
4: Τότε Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
6: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
4: Χαλκίδα, Κριεζή 17 22 210 20 145. Dream.
7: Dream Coast.
4: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
8: Αγιέχ, Summer Camp Edition.

0: που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
2: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
3: Βάλε τώρα μουσική.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
5: Έχω μεγάλες τσέπες.
6: Cool Fest 2026. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
7: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
8: Σε σένα μιλάω.
7: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
8: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
7: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
9: Ο ήχος του κύματος. Ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
10: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: χαλαρά. Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
2: Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβίας.
3: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
4: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
4: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
3: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
5: Είστε έτοιμοι?
6: Πάμε τώρα δυνατά!
7: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
8: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επί...

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
4: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
4: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
3: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Στο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: 3, 2, 1, πάμε!

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Σοκ FM 104,8 και sockfm.gr. Ακούστε.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλή μηνύσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι...

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβινίση. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

0: Θεσσαλονίκη.
1: Παρέα.
0: Όλα σε μία εφαρμογή.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Κι ακούμε παντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Για καλή παρέα, ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λα λα λα σε iOS και Android.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος ξέρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: 104,8 και στο cafe.gr.
1: 104,8 Καλκίδα. Σε διεθέ. Νίκος Καλπούσης, νόμιμος.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Τι Παρασκευή βράδυ, τι Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι.

0: ξεκίνησα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: χαλαλά. Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλά σε iOS και Android.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.